στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Mad Radio. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του Mad. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το Mad. Mad Radio. Mad Radio Exclusive.

0: είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Mad Radio 106,2.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Ο ήχος του σήμερα.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κατιά, Βρυσίδα, Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά στη Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρά και Μεθοδία που γιορτάζουν. Και χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις γενέθλια εκεί έξω. Αν μόλις άνοιξες το ραδιόφωνο, έπεσε την κατάλληλη παρέα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
3: Και σε πολύ λίγο έχω να πάρω τηλέφωνο τη φίλη μου τη Χαριτίνη από την Κύπρο και τη Χαρά την κοπέλα του Κωνσταντίνου να τους πω χρόνια πολλά. Εσείς όμως θα μάθετε όλα όσα χρειάζεται ουσιαστικά να τις κρύες αυτές νύχτες, ρε παιδί μου, του χειμώνα, γιατί εμείς εδώ πέρα κρυώσαμε λίγο και η Κατερίνα λείπει σήμερα. Και σκεφτήκαμε ότι εντάξει, αν δεν έχεις όρεξη να βγεις, κάτι θα βρούμε να κάνουμε.
2: Ακριβώς. Και θα σου πω εγώ, αν κάνεις δίαιτα, τι να προσέξεις όταν θα κάνεις δίαιτα. Ανοίγουμε επίσης και το Fortune Cookie της ημέρας, που είναι το μπισκοτάκι το υπέροχο των ζωδίων. Ποια νούμερα και ποια ζωδιάκι είναι τυχερά σήμερα.
3: Εκτός από αυτό, θα δούμε και το viral που συζητάει όλος ο κόσμος σήμερα. Και φυσικά θα έχουμε και τα αποτελέσματα του poll στην ερώτηση: αν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα πάνω σου με ένα κλικ, τι θα ήταν, τον τρόπο που σκέφτεσαι, το σώμα σου ή μήπως την οικονομική σου κατάσταση.
2: Και μιλάμε για τις πρωινές μας συνήθειες που κάνουν τη διαφορά. Θέλω να μου στείλεις σε ηχητικό την πρωινή σου συνήθεια στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και τα λέμε όλα σε πάρα πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέντ 106,2 ακού και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Μείον ένα. Η Κατερίνα είναι άρρωστη σήμερα.
1: Περαστικά, Κατερίνα.
0: Και τι θα κάνουμε τώρα. Είναι η ώρα που αν είσαι έτοιμο να μάθει ό,τι συζητιέται γενικότερα, είσαι στην κατάλληλη στιγμή. Γιατί τώρα θα ανοίξουμε το.
2: Mart.gr.
1: Και φτιάξε βαλίτσα αγάπη, γιατί θα φύγει από την πραγματικότητα.
0: Την έφτιαξα, έφυγα.
1: Ωραία. Τώρα ακού τι γίνεται. Εδώ πέρα ουσιαστικά έχουμε φτιάξει 10 ταινίες που μπορεί να δει στο σινεμά και να σε ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, χωρί καν να χρειαστεί να κουνηθεί από τον καναπέ σου. Ελπίζω να μα ακούει η Πευτίτσι, γιατί αυτέ μπορεί να δει τώρα.
0: Ωραία, ναι.
1: Λοιπόν. Ξεκινάμε από Τόκιο, Lost in the Translation, και πάμε ουσιαστικά στην Ισλανδία, μέχρι και η Μαλάια θα σε φτάσουμε, έτσι.
0: Ωραία.
1: Με το Secret Life of Walter Mighty. Και φυσικά έχουμε το Call Me By Your Name. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Αν δεν έχεις δει το Call Me By Your Name, θα τα πάθεις όλα, όλα
0: και
1: ταυτόχρονα.
0: Λέει ότι σε μεταφέρει κατευθείαν σε ένα ορεινικό ιταλικό καλοκαίρι, Μ' αρέσει
1: ναι.
0: πολύ αυτά, εμένα.
1: Και καλοκαίρι τώρα που το χάσαμε εμείς εδώ πέρα, αλλά παιδιά, όντως πρέπει
0: εσύ
1: να...
0: το χάσες.
1: Δεν εννοούσα αυτό, φυσικά. Εννοούσα ότι χειμώνιασε.
0: Αμέσως να μου πήγε διακοπές.
1: Αμέσως να μου το χτυπήσει, παιδιά, η άλλη. Δεν πήγες διακοπές εσύ. Εμείς πήγαμε.
0: Μα τι δεν το κάνει συνέχεια και πήγα να την προλάβω.
1: Πήγε να με προλάβει και μου έκανε την καρδιά περιβόλη, τέλος πάντων. Στη λίστα έχουμε ακόμα λοιπόν και Βαρκελόνη, γιατί μπορείς να δεις το Βίκυ Κριστίνα Μπαρσελόνα. Έκανα και το θου, το άκουσες. Άγρια Αλάσκα, φυσικά, έτσι πάμε με το Into the Wild. Και φυσικά το Σκάνι με το Under the Tuscan Sun. Φυσικά μπορείς να πας και Παρίσι, που είναι η δική μου αγαπημένη πόλη, η Γαλλία είναι η αγαπημένη μου χώρα, με το Midnight in Paris, όντως καταπληκτική ταινιάρα κι αυτή. Και φυσικά αν θες να πας πιο μακριά προς Ινδία πλευρά, μπορείς να δεις το The Darjeeling Limited. Αυτή ουσιαστικά είναι μια ταινία που όντως πραγματικά είναι λες και ταξίδεψες, δηλαδή μόνο που δεν σου έρχονται μυρωδιές, να ξέρεις.
0: Okay.
1: Στο επιβεβαιώνω αυτό. Φυσικά έχουμε και την Αυστραλιανή έρημο με το Trucks. Και για τέλος, έτσι, για κλείσιμο, για σβήσιμο, ρε παιδί μου, θα σε πάμε Ιταλία, Ινδία, Μπαλί, δεν ξέρω. Eat, Pray, Love. Και αυτή η ταινιάρα.
0: Eat στην Ιταλία, Pray στην Ινδία, Love στην Μπαλί.
1: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να συμβεί και αυτό.
0: Τι ήταν σε τα παιχνιδάκια που τα κάνουμε.
1: Ναι, το πες βρες θα παίξουμε τώρα.
0: Ωραία. Λοιπόν. Τέλεια. Αυτά λοιπόν ήταν τα πολύ ωραία ταξίδια που θα κάνετε άμα δείτε ταινίες. Μείνετε εδώ γιατί σε πάρα πολύ λίγο. Σου έχω μια μικρή συμβολή που να αλλάξει την ημέρα σου, γιατί θα έρθει το healthy tip της ημέρας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέιδη, λοιπόν, 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη εδώ κοντά σου και δεν είναι μόνα τους. Όχι, όχι, όχι. Σήμερα, παιδιά. Ποιο είναι.
1: Ποια είναι τα κορίτσια τους.
0: Εμείς.
1: Με πού είναι μόνος.
0: Δεν είναι μόνα τους.
1: Με ποιους είμαστε.
0: Παιδιά, δεν έχετε δει τίποτα, ρε παιδιά. Εδώ πέρα σας λέει ότι έχουμε φέρει κοντζαμάν διατροφολόγο. Και ποιος είναι ο διατροφολόγος μας για σήμερα. Η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και αν δεν το κατάλαβες, αυτή είναι η ώρα για...
2: Lifestyle and healthy tips.
1: Για να το κατάλαβες, είμαι και διατροφολόγος ξαφνικά.
0: Μα τώρα εδώ πέρα, κοίτα τι μας λες, όμορφα πράγματα.
1: Άκου, θα πω όμορφα πράγματα, αλλά είμαι σύμβουλος. Διατροφολόγος δεν λέγω, εγώ δεν με έχω σπουδάσει.
0: Είναι Βρυσίδα, άσε να σου βάλω ένα τίτλο, ρε κόριτσι μου.
1: Συμφωνώ, απλά μετά γυρνάνε και λένε ότι εγώ τύπο δηλώσω δεν είμαι, γιατί είχα θέματα με τα μεταπτυχιακά μου.
0: Ψεύτικη διατροφολόγος, ρε παιδιά,
1: τα,
0: έτσι το λέω.
1: Τα κάναν κάνσελ τα μεταπτυχιακά μου στο πνευμονιπιακό μου.
0: Το είδα αυτό, Παναγία.
1: Το είδες, είχα ένα hate από γυναίκες, παρακαλώ, μόνο. Μόνο από γυναίκες που δεν πίστευαν ότι έχω πάθει αυτό το πράγμα. Ότι έχω πάρει πτυχίο και μεταπτυχιακό.
0: Να σας πω, μήπως λοιπόν, να κοιτάμε λίγο, ρε παιδιά, σιγά σιγά έτσι την καμπούρα μας. Να δούμε.
1: Όχι,
0: τι
1: δεν μπορεί
0: εμείς.
1: Ο κόσμος, γιατί αν κοιτάξει την καμπούρα του δεν μπορεί, θα πνιγεί. Από την πόση μεγάλη είναι.
0: Λοιπόν, να του φέρουμε νεράκι.
1: Πάμε να μιλήσουμε και τώρα για τη διατροφή. Πέτω. Αν κάνεις δίαιτα, μην προσπαθείς να τρως λιγότερο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Προσπάθει να τρως απλά πιο έξυπνα. Ξεκίνα κάθε γεύμα με μια σαλάτα ή λαχανικά. Βάλε πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα. Αυγά, κοτόπουλο, γιαούρτι, τόνο. Παιδιά, και το γιαούρτι πρωτεΐνη έχει μέσα. Πιέζε να ποτήρι νερό 15 λεπτά πριν φας, ακριβώς πριν φας φαγητό σου, και κοιμήσου και 7-8 ώρες, γιατί η έλλειψη ύπνου αυξάνει την πείνα. Μικρό μυστικό, πολλές φορές δεν πεινάμε πραγματικά, απλώς βαριόμαστε, αγχωνόμαστε ή διψάμε. Όταν καθόμαστε και βλέπουμε τηλεόραση ή βλέπουμε μια σειρά, γιατί θέλουμε και πέρα popcorn, γιατί βαριέσαι και δεν έχεις να κάνεις και δεν έχεις κάτι να ασχοληθείς.
0: Ωραία,
1: δεν πεινάς πραγματικά.
0: Εγώ, παιδιά, όταν βλέπω ταινία, σειρά, το οτιδήποτε, επειδή επικεντρώνουμε πάρα πολύ στο τι έχουν κάνει σκηνοθετικά, πώς παίζει αυτό, πώς δεν αποστάλλω. Αντί να τρώω, τα χέρια μου ασχολούνται με ένα στυλό και ένα χαρτί γιατί κρατάω σημειώσεις.
1: Α, οκ. Okay. Ναι, αλλά αυτό είσαι εσύ. Ο περισσότερος κόσμος δεν κοιτάει τη σκηνογραφία, μπράβο, γιατί δεν είναι αυτό που είσαι εσύ. Προτιμάει να τρώει. Οπότε, ή τρώτε λαχανικά και αγκουράκια, ή μη τρώτε. Δεν πεινάτε, βαριέστε απλά.
0: Πίνετε νερό, ρε παιδιά, και το νερό βοηθάει στο να σου κόψει, ρε παιδί μου, το αίσθημα της πείνας. Λοιπόν, κρατάς εσύ αυτή τη συμβουλή, τη δοκιμάζεις σήμερα, και φυσικά σε πολύ λίγο θα ανοίξουμε το Fortune Cookie της ημέρας και θα δούμε ποιο μήνυμα περιμένει, ποια ζώδια και ποια είναι τα τυχερά του νούμερα για σήμερα.

0: καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνουμε. Ελπίζω όχι κολλημένους στην κίνηση. Ακόμα και κοινάστε, βέβαια, δεν πειράζει, αγάπη. Κανένα πρόβλημα, κανένα θέμα. Γιατί εμείς το πέρα θα σου κρατάμε συντροφιά. Και τώρα ξέρει τι θα κάνουμε. Θα ανοίξουμε το Fortune Cookie. Για να δούμε λοιπόν τι φράση έχουμε και για ποια ζώδια και ποια είναι τα τυχερά τους νούμερα. Κρακ. Τι ωραία φράση!
1: Ναι, την ξέρετε όλη αυτή τη φράση. Να ξέρετε, όσο δεν φτάνει η λιπού, τα κάνει κρεμαστάρια.
2: Το λέγε μέσα αυτό το fortune cookie.
1: Ναι, γιατί. Επειδή. Τι, ελληνικά είναι.
2: Πολύ ελληνικό. Πολύ
0: αν
2: ελληνικό,
0: έχει λέοντα, το έχει κάνει επίτηδε ή πεφτίτσι.
1: Λοιπόν, τυχερά ζώδια τη Δευτέρα είναι Λέων, Τοξότη και Ταύρο.
2: Έχει το 7.
1: Τυχεροί αριθμοί, ναι, έχει το 3, το 7, 11, 18, 24 και 33.
0: Λέοντες και 7 πάμε μαζί.
1: Έξτρα λάκι αριθμός είναι το 8. Μικρό λάκι τύπ, να ξέρετε, σήμερα πες ναι σε μια πρόταση ή μια ευκαιρία που συνήθως θα ανέβαλες. Αυτά είναι το fortune cookie για σήμερα.
0: Καλά, εγώ θα κρατήσω τη δεύτερη φράση. Σήμερα πες ναι σε μια πρόταση ή ευκαιρία που ίσως συνήθως αναβάλεις. Αυτό θα κρατήσω. Λοιπόν, βάλε και εσύ λοιπόν αυτό το μήνυμα στην άκρη του μυαλού σου και άφησε το έτσι να σε ακολουθεί σήμερα στην ημέρα σου. Στείλε μας επίσης την πιο γλυκιά σου καλημέρα στο 6936 646 656 και σε πολύ λίγο σε ερχόμαστε με κάποια νέα.

0: Καλημέρα! Καλημέρα, παιδιά! Τι κάνετε, πώς είστε? Να πω ένα χρόνια πολλά στην Χαρά, την κοπέλα του Κωνσταντίνου. Πάμε όλοι μαζί.
1: Χρόνια πολλά, Χαρά!
0: Και παιδιά, να σας πω κάτι. Τώρα θέλουμε να σου πούμε κάτι το οποίο θα έρθει. Δεν πρέπει να το χάσεις και πρέπει και πριν να έχεις κάνει ζέσταμα στην φωνή σου.
1: Ναι. Πρέπει να ξανακινήσεις να κάνουμε ζέσταμα.
0: Μπράβο. Μια χαρά είσαι.
1: Γιατί τώρα. Γιατί θα σου μιλήσω για το Red Bull Sound Class. Δύο σκηνές, η μία απέναντι στην άλλη. Στη μία είναι ο Ραξ, στην άλλη είναι η Λίλα. Τέσσερις γύρι, ένα δεσιμπελόμετρο και σημαντικός κριτής είσαι εσύ. Γιατί στο Red Bull Sound Class η ένταση φωνή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όσο πιο δυνατά φωνάξεις, τόσο πιο κοντά στη νίκη θα φέρεις το αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου, Κάτια, η Λίλα ή ο Ρακ?
0: Η Λίλα.
1: Ωραία. Εκεί θα πρέπει λοιπόν να φωνάξεις. Και τώρα που ξέρεις γιατί μιλάμε, ετοιμάσου να δεις το απόλυτο μουσικό battle στην Αθήνα. Ο Ρακ και η Λίλα συναντούνται μια μοναδική μουσική αναμέτρηση μαζί με πάρα πολλές εκπλήξεις, special guests και πολλά που θα αποκαλυφθούν μόνο το ίδιο το βράδυ. Red Bull Sound Class, Σάββατο 14 Νοεμβρίου θα γίνει στις 8 το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμο ΟΑΚΑ και οι πόρτες θα ανοίξουν στις 5. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου που στο more.com.
0: Κλείστο όμως τώρα που γυρίζει γρήγορα τσαπ τσαπ και σε πολύ λίγο εμείς θα σου πούμε κάτι που συνέβη στη Νέα Ιωνία και δεν ήταν καθόλου ευχάριστο.
2: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Το Mad Radio 106,2 προτείνει Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
15: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: καλημέρα. Σήμερα θα είναι μια ωραία μέρα. Θα έχει 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αυτή τη βδομάδα θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία. Ευτυχώς, Παναγία μου, κρυώσαμε πάρα πολύ ξαφνικά. Τι πράγμα είναι αυτό, Σεπτέμβριο, πάγωσε τόσο πολύ. Τέλος πάντων, αν ρωτήθηκε τώρα τι ακούς, ακούς τα viral της ημέρας. Και τι έχει γίνει, κάτι από χθες, έτσι.
1: Ναι, αρκετά σοκαριστικό θα έλεγε κανείς. Zombie apocalypse, οριακά. Στη Νέα Ιωνία, μία 54χρονη οδηγός ταξί είπε ότι δέχτηκε επίθεση από έναν 35χρονο, επιβάτης ήταν, και μετά από λογομαχία, αυτός τι έκανε.
0: Για την πληρωμή, με κάρτα που ήθελα να πει.
1: Τη δάγκωσε, λέει, το αυτί και τη το αφαίρεσε.
0: Τη αφαίρεσε τελείως, ή απλά τη δάγκωσε.
1: Όχι, τη σκόπηκε το αυτί, σου λέει.
0: Πω, πω.
2: Κομμάτι ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Κομμάτι. Βαμπύρ. Βγήκα και το βαμπύρ. Δεν ξέρω αν θα πω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Και το βαμπύρ τώρα.
1: Εγώ το είδα τελείως τυχαία, ενώ έβγαινα χθες για την performance. Το είδα, μου το πέταξε στο κινητό μου, σαν είδηση σε ειδοποίηση, σκέψη μου ήρθε. Και λέω, Θεέ μου, αν τσακωνόμουν, όσο πολύ και να τσακωνόμουν, δεν θα μπορούσα να κόψω το κομμάτι ενός ανθρώπου.
0: Ναι, λίγο περίεργο ακούγεται.
1: Πολύ
0: αυτό.
1: Τρομακτικό.
0: Έχω δει βέβαια και άλλα βιντεάκια που έχουν βγει κάποιοι μάρτυρες και είπαν ότι φαίνονταν λες και έχει πάρει ουσίες αυτός. Δηλαδή δεν ήταν και πολύ στα καλά του.
2: Και αυτή βγήκε και μίλησε σε δημοσιογράφους και τα λοιπά και είπε ότι, παιδιά, ένιωσα ότι ήταν η τελευταία μου στιγμή. Ότι πάει εδώ, είναι η ώρα του θανάτου μου, ότι δεν θα επιβιώσω από αυτό και νιώθω ότι είμαι σε μια κανιβαλιστική επίθεση.
0: Ναι,
1: μα πραγματικά, παιδιά,
0: πω, πω,
1: τι καημένη, κάνετε!
0: Τώρα 54 χρόνια γυναίκα να οδηγάς ταξί, να βγάλεις τα λεφτά σου και να συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
1: Είστε σοβαροί! Πάτε καλά, δαγκώνετε ξένα αυτιά. Δηλαδή, έχουμε χαζέψει τελείως.
0: Ναι, αλλά θα δαγκώσω το χέρι. Τι λες, βρε, κάτι
2: το χειρότερο είναι ότι βρήκε το κομμάτι του αυτιού τη αυτή.
0: Τι, βρήκε το κομμάτι.
2: Ναι.
0: Το χειρότερο
2: είναι αυτό, ότι το βρήκε το κομμάτι και ήταν με την αστυνομία και το βάλανε σε πάγο. Μήπως μπορούν να τις το κολλήσουν, αλλά δεν
0: Παναγία μου! Ιωάννα, εντάξει, νομίζω ήταν πολύ φρικιαστικές. Λοιπόν,
1: φεύγουμε.
2: Δημοσιογραφική έρευνα, παρακαλώ.
1: Εδώ πέρα έχουμε τη δημοσιογράφο της καρδιάς μας.
0: Δεν είμαι
1: καλά, μου έχει πέσει πίεση, ρε. Έχω χλωμιάσει. Αυτά ήταν τα θέματα λοιπόν που έκαναν περισσότερο θόρυβο σήμερα και. Θεέ μου. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε τι απάντησαν οι ακολουθοί μας στο poll του Instagram μας, δεν ξέρω, να μείνετε εδώ πέρα να μας ακούσετε και αν δεν ψηφίσατε, μπείτε ψηφίστε.

0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Δεν ξέρω τι κάνετε και πού είστε. Ελπίζω πάντως να έχετε μπει στα Instagram μας, να έχετε δει το poll που ανεβάσαμε και να μπορείτε να ψηφίσετε. Γιατί η ερώτηση σήμερα ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχαμε πει ότι αν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα επάνω σου με ένα κλικ, τι θα ήταν αυτό, ο τρόπος που σκέφτεσαι, το σώμα σου ή η οικονομική σου κατάσταση.
1: Ωραία. Οπότε ας δούμε τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα έχουμε το 28% το τρόπο που σκέφτεσαι, 25% το σώμα μου και 47% την οικονομική μου κατάσταση. Θέλουν οι περισσότεροι να αλλάξουν την οικονομική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά είχα και μηνύματα και λένε ο τρόπος που σκέφτεσαι μπορεί να αλλάξει τα υπόλοιπα δύο. Δηλαδή άμα ξεκινήσεις με το πρώτο τον τρόπο που σκέφτεσαι μπορεί να αλλάξεις και τα άλλα δύο, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φυσικά όλοι την οικονομική κατάσταση σκεφτήκανε. Γιατί
0: και εγώ την οικονομική
1: εύκολο.
0: Κατάσταση θα άλλαζα. Ο τρόπος που σκέφτομαι δεν θεωρώ ότι είναι λάθος για κάτι από τα δύο. Το σώμα μου είναι μια χαρά έτσι όπως είναι. Αφήστε το στην ησυχία του.
1: Οπότε ο περισσότερος κόσμος θέλει την οικονομική κατάσταση. Το καταλαβαίνω γιατί πολλοί κόσμος κάνει και μία και δύο δουλειές για να ανταπεξέλθει στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνω. Και έτσι όπως έχουν
0: και
1: φτάσει
0: τρεις.
1: Και τα ενίκια και τα αγοροπολισίες δεν μπορούν να ζήσουν.
0: Ναι, δεν θεωρώ ότι είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε γιατί είναι μια χύψη οικονομία που έρχεται καλός ή κακός πακέτο με αυτή την ζωή. Οπότε εγώ θα πάω σίγουρα με την οικονομική κατάσταση.
1: Και εγώ την οικονομική κατάσταση θα ζητούσα.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, σε πάρα πολύ λίγο έχουμε να παίξουμε την ηχογράφησή σου με την πρωινή συνήθεια. Οπότε στείλε μας γρήγορα τσαπ-τσαπ την πρωινή σου συνήθεια που θα αλλάξει όλη σου την ημέρα στο 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Madrid 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου μέχρι τις 10 σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά.
1: Yes, baby.
0: Και θέλω να μου πεις πώς ξεκινάς συνήθως την ημέρα σου. Είναι η ώρα και η στιγμή που έχουμε πρωινή συνήθεια. Μας στέλνεις ηχητικό την πρωινή σου συνήθεια και εμείς εδώ πέρα το κάνουμε σουσουδάκι.
1: Yes, baby.
0: Και έχουμε μια πρωινή συνήθεια, ένα ηχητικό. Για να παίξεις το ηχητικό, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κορίτσια, είμαι ο Κωνσταντίνος, ο γείτονας της Κάτσιας. Καθημερινή μου συνήθεια όταν ξυπνάω είναι να βάζω μάτι να στέλνω καλημέρα στην Κάτσια για να μου πει κάποιος καλημέρα. Βέβαια μου λένε και γονείς μου, αλλά είναι διαφορετικά.
0: Γεια, του λένε και οι γονείς του. Εμείς τέτοια ώρα που ξυπνάμε, η μαμά μου κοιμάται.
1: Εγώ ξυπνάω τον γείτονά μου, τον Κωνσταντίνο. Μετά που ξυπνήσω και εγώ του στέλνω καλημέρα. Α, ο Κωνσταντίνος μας ακούει και τώρα, οπότε έλα του πούμε ένα καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε! Είναι διαφορετικό.
1: Γείτονα της καρδιάς μου.
0: Απλά δεν έχουμε την Κατερίνα να σου το πει, δεν πειράζει, εύχομαι να βολεύτηκες με εμάς.
1: Ναι, μωρέ, μια χαρά. Το θέμα ήταν να ακούσει εμένα και τη γάργαρη φωνή μου να τον καλημερίζω.
0: Αφού εσένα σε ακούει κάθε μέρα, στη γειτόνισά του είσαι.
1: Δεν με νοιάζει, θα με ξανακούσει.
0: Το θέμα ήταν να ακούσει εμένα, μάλλον.
1: Όχι, θα με ακούει συνέχεια, κάθε μέρα, όλη μέρα.
0: Οι μικρές αλλαγές λοιπόν είναι αυτές που συνήθως φέρνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Σε λίγο συνεχίζουμε εδώ με ακόμα περισσότερη παρέα στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio 106,2.
4: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα. Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
5: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά,

0: καλεσμένες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έχει βγει ο ήλιος. Είμαστε εδώ, τα κορίτσια στην πόλη μαζί σου. Σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Θα τα ακούσεις όλα. Μείνε μαζί μας, γιατί η επόμενη ώρα θα έχει πάρα πολλά νέα. Και πρώτα απ' όλα θα έχει τα ζώδια της ημέρας.
3: Έλαντε, τι μπορεί να λένε και αυτά σήμερα. Επίσης, δεν θα λείπει πιο juicy συζήτηση της ημέρας. Και ερώτηση σήμερα: αν ο σύντροφός σου έκανε like συστηματικά σε πολύ συγκεκριμένα άτομα, κοπέλες, ας πούμε, για παράδειγμα, Βρυσίδα, ο Νίκος, για να καταλάβεις λίγο τι λέμε.
2: Δεν το κάνει αυτό.
3: Όχι, αυτό του λείπει να το κάνει κιόλας. Έτσι θα, είχε, θα ήταν νεκρός ήδη. Θα σε ενοχλούσε ή θα ήταν μια υπερβολή η ενόχληση. Στείλε μας την άποψή σου στο 6936-646-656. Μας αφορά.
2: Και επίσης, αν έχεις μια απορία, όπως αυτή, οποιαδήποτε απορία έχεις, ένα δίλημα, ο Θείος Αντρέας είναι εδώ να σου δώσει τις δικές του απαντήσεις. Στείλε την ερώτησή σου στο Viber 6936-646-656 και ο Θείος Αντρέας θα σου απαντήσει.

0: Καλημέρα, καλημέρα στην Αγγελική, στον Κωνσταντίνο, στην Κατερίνα, στην Άννα, Δήμητρα, Γιάννη, Χρήστο. Καλημέρα όσοι μας στέλνουν στο Vibe. Στο Vibe, παιδί μου, ο κόσμος μας ακούει. Τι νομίζεις, έτσι, εμείς είμαστε. Μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος και γι' αυτό το λόγο εμείς τι κάνουμε, του δίνουμε τις καλύτερες ιδέες που μπορούν να πάνε για σήμερα. Τι events παίζουν στην πόλη, γιατί είναι η ώρα για τα θεάματα της Κάτιας Νεκταρίου.
1: Ιωάννα, πάρε το μικρόφωνο να τραγουδήσουμε.
0: Έλα.
2: Θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Εντάξει, δεν είναι.
2: Η Νεκτάριος.
1: Τι έπαθες, κόλλησες πεφτίτσι, το τραγούδι ζήτσα μόνο, όχι την αλλαγή του επιθέτου μου. Λοιπόν, ακούστε όμως τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε μία φιλανθρωπική συναυλία που λέγεται Διαλέγω Εσένα, στις 7.30 ώρα θα είναι στο Κατράκιο Θέατρο. Θα έχει πάνω από 30 καλλιτέχνες και είναι όλο αυτό υπέρ των παιδικών χωριών ΣΟΣ. 10 ευρώ το εισιτήριο θα είναι. Και τι θα έχει εκεί πέρα, θα έχει ένα πιάνο, ένα τσέλο και πάρα πολλές όμορφες φωνούλες. Ένα μέρος των εσόδων θα πάει εννοείται στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρευρεθούμε εκεί. Η μεγάλη έκθεση λοιπόν αυτοκινήτου μετά είναι στο Ότο Αθήνα 2026. Αυτό συνεχίζεται στο Metropolitan Expo και την Δευτέρα ουσιαστικά σήμερα λειτουργεί από τις 2 έως και τις 9 το βράδυ. Εκεί μπορείτε να βρείτε πάνω από 50 μάρκες αυτοκινήτων, μπορείτε να βρείτε πανελλαδικές πρεμιέρες νέων και πολύ αναμενόμενων μοντέλων, γιατί τα περιμέναμε πώς και πώς, λες και θα τα αγοράζαμε, αλλά σημασία δεν έχει, θα τα δούμε, θα τα καμαρώσουμε από μακριά. Επίσης θα έχει προηγμένες τεχνολογίες κινητικότητας και τις τελευταίες εξελίξεις στην αυτοκίνηση in general και θα κάνεις και test drive όσο εκεί θα φτάσεις.
0: Γι' αυτό θα πάμε.
1: Ναι, όσο εκεί θα φτάσεις, τώρα δεν ξέρω αν μπορείς να το αγοράσεις. Εσύ, εγώ δεν μπορώ. Test drive όμως με τα νέα μοντέλα μπορώ να κάνω. Θα ζήσουμε επίσης μοναδικές δράσεις στα events αυτά που θα έχει εκεί πέρα για όσους αγαπάμε τα αυτοκίνητα. Εγώ να σας πω ότι έχω μεγαλώσει με Φόρμουλα 1. Ο μπαμπάς μου δεν έβλεπε ποτέ μπάσκετ, ποδόσφαιρο και αυτά. Έβλεπε Φόρμουλα 1. Οπότε γενικά έχω αγάπη.
2: Δεν μιλάει έτσι κάτι για Νεκταρίου.
1: Παιδιά, δεν με έχετε δει καν να το πατάω.
0: Ωραία,
1: δεν με έχετε δει καν να το πατάω. Τέλος πάντων.
0: Φανταστείτε πόσο το πατάει που δεν
2: άρα
0: το πατάει.
2: Άρα, μην πας για test drive αυτό.
1: Θα πάω για test drive. Ωραία. Και θα με εμπιστευτούν όλοι και μετά θα θέλουν να μου το χαρίσουν το αμάξι. Ωραία. Αλλά αν δεν πάω για test drive, θα πάω στο συνέδριο AI in Energy 2026 που θα είναι 8 η ώρα το πρωί, τώρα δηλαδή, καλημέρα, μέχρι και 6 στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων και θα έχει θέμα ουσιαστικά την τεχνητή νοημοσύνη και την ενέργεια στο σήμερα.
0: Καλό θα είναι να πάμε σε αυτά τα συνέδρια. Γιατί θα σου πω τώρα, γιατί μαθαίνεις πολλά πράγματα που δεν ήξερες με το AI και σε βοηθάει να ξεχωρίσεις κιόλας το AI από αυτά που βλέπουμε προς τα έξω και πώς να προστατευτείς από αυτό. Αυτά λοιπόν τα νέα που ξεχώρισαν για σήμερα. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται το καλό νέο της ημέρας. Μην πας πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, αν δεν έχετε θετική διάθεση, φύγετε.
1: Τι?
0: Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν θα ρίξουν για τη δική μας τώρα πουρνό.
1: Όσο θα τη ρίξει, καλά.
0: Έχεις δίκιο. Δεν θα μας πτωήσετε. Αλλά μπορείτε να κάτσετε εδώ πέρα για να σας ανεβάσουμε τη δική σας. Έχουμε και θετικά νέα, γιατί μόνο κακές ειδήσεις ακούμε. Οπότε αποφασίσαμε να σας πούμε μια καλή.
1: Ναι. Και μια καλή είδηση είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά θετικά νέα που έχουν επιβεβαιωθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι ότι το στρώμα του όζοντος ανακάμπτεται. Και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πολλές περιοχές του πλανήτη μπορούν να επιστρέψει στα πρώτου 1980.
0: Δόξα τω Πανάθο!
1: Επίπεδα, τι είναι, σαν το κολαγόνο. Επίπεδα μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Θεωρείται ένα σπάνιο παράδειγμα όπου σχεδόν όλες οι χώρες συνεργάστηκαν και έλυσαν ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Μπράβο μας. Εκτός από πολέμους, ξέρουμε να κάνουμε κάποια πράγματα καλά.
0: Νομίζω ότι δεν το κάναμε καν εμείς. Από μόνο του γίνεται.
1: Νομίζω ο πλανήτης,
0: ο πλανήτης σου
1: όχι,
0: λέει.
1: Αφού σου λέει ότι πολλές χώρες συνεργάστηκαν και έλυσαν αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα, κάτι κάναμε κι εμείς. Δεν μπορεί.
2: Και σε εμάς πιστεύω... έχει κλείσει κάπως η τρύπα που υπήρχε.
0: Ναι.
1: Μπράβο μας.
0: Πρέπει ο πλανήτης να ήταν σε φάση και τους άχρηστους, τι έχουν κάνει, κάτσε να το φτιάξω εκεί πέρα μια τελειώνω. Κάθομαι και περιμένω.
1: Νομίζω βοηθήσαμε κάπως, μη μας μειώνετε έτσι βρε ζουζούνια.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, κάτι κάναμε καλό. Λοιπόν, μπράβο μας.
0: Μιας και μιλάμε λοιπόν για
1: ανακαλύψαμε έτσι... το κολαγόνο στο πλανήτη.
0: Μιας και ανακαλύψαμε λοιπόν το κολαγόνο του πλανήτη, σε λίγο θα κοιτάξουμε προς το κολαγόνο. Α, το φτιάζετε στον ουρανό για να δούμε τα αστέρια. Δεν θα τα δούμε τώρα δηλαδή. Έχουμε κάνει ήδη εμείς εδώ πέρα προεργασία. Κάτσε και θα σου πούμε και τα ζώδια.
1: Κάτι μας μαλώνεις.

0: ξυπνήσαμε τώρα. Γι' αυτό έχουμε πιει ήδη έναν τετραπλό καφέ. Έχουμε βγει 5 ώρα το χάραμα στο μπαλκόνι. Κοιτάμε τα άστρα. Έχουμε κάνει αστρογράφηση. Αν δεν έχει καταλάβει τι ώρα είναι αυτή, είσαι γελίο. Τι να πω, θα έπρεπε να μα έχει ακούσει τόσο καιρό δηλαδή. Τα ίδια και τα ίδια λέμε. Λοιπόν, έχουμε κάνει την αστρογράφηση για τα ζώδια. Πάμε, Ιωάννα, τι ώρα είναι.
1: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Θέλω να ανεβαίνει το κέφι και η ενέργεια.
2: Δεν
0: πάμε,
2: είναι καλά η Κάτια, παιδιά. Συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, τυχερά ζώδια σήμερα είναι ο Λέων.
0: Δόξα τω Πανάγαθο!
2: Η Σελήνη. Τι ναι, Μαρή, λες και δεν λέμε για το Λέων κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα.
0: Λάμπο, απ' τη λοιπόν, χαρά μου.
2: Η Σελήνη βρίσκεται στο δόντιό σου, δίνοντας περισσότερη αυτοπεποίθηση, δυναμισμό και ευκαιρίες να ξεχωρίσεις.
0: Θα ξεχωρίσω, λοιπόν.
2: Η φωτιά της ημέρας λειτουργεί υποστηρικτικά για νέες ιδέες, επαφές και αισιοδοξία. Κριός. Ευνοεί τη δράση και ανάληψη πρωτοβουλειών, αρκεί να αποφευχθούν οι βιαστικές αντιδράσεις. Και ζυγός.
0: Θα το διαβάσω εγώ, περίμενε.
2: Τι, αγώνα.
0: Ναι, εσύ να ακούς τώρα. Λοιπόν,
2: άντε, ακούω.
0: Ζυγός. Παρότι η μέρα ξεκινά έντονα, υπάρχουν ευκαιρίες μέσα από συνεργασίες, για μένα λέει, και κοινωνικές επαφές.
2: Συνεργασίες
0: για τα event μας λέει.
2: Πάλι για σένα μιλάει. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήσει το ζυγό ίσω για μένα. Πρέπει να βάλει και σένα μέσα.
0: Όχι, ήρθαμε κι εγώ μαζί σου.
2: Αυτό είναι κάτι, παιδιά. Pick me girl. Δεν μας αφήνει εσύ.
3: Ωραία, έχει κίτρινη κάρτα. Πρόσεχε γιατί πάμε στην κόκκινη.
0: Έλα, Ιωάννα.
2: Ωραία, καλά πάθεις τώρα.
0: Έλα,
2: είτε πιστεύεις στα άστρα, είτε απλώς διασκεδάζεις μαζί τους. Ελπίζω να βρεις κάτι που σου ταιριάζει. Σε πολύ λίγο θα σου πω για ένα ελληνικό music talent που υπάρχει στο TikTok.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σου είπα ότι θα σου πω για το πρώτο ελληνικό music talent show που υπάρχει στο TikTok. Σου το είπα. Οπότε, ποιο είναι αυτό? Είναι το Nix The Drop από το MAD και το Nix Professional Makeup. Το τελευταίο λοιπόν επεισόδιο που είδαμε και ακούσαμε τον Χούλιο, Mod Kid και Ζωή, ουσιαστικά τη δεύτερη τριάδα που μπήκε στο bootcamp του Nix Drop. Τρεις διαφορετικές παρουσίες, τρεις performers, δύο θέσεις στην τελική οκτάδα.
1: Κάποιος δεν πέρασε.
0: Ποιο σου έμεινε περισσότερο και ποιον θα ήθελες να δεις να φτάνει μέχρι τον τελικό? Στείλε στο Viber του MAD Radio στο 6936646656. Μπες και στο MAD.gr να διαβάσεις τα πάντα για τον Nix Drop και δες και το επεισόδιο στο YouTube του MAD. Κάθε Τρίτη, να ξέρεις, το Nix Drop είναι στις 4 live στο TikTok του MAD, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο MAD TV. Οπότε σε έχουμε καλύψει όλες τις ώρες και σε όλα τα μέσα.
1: Άρα μπορείς να το δεις 100 διαφορετικές φορές.
0: Μπράβο, μην χάσεις το επεισόδιο.
1: Μην το χάσεις. Αντιθέτως, να πας να το δεις και να το ξαναδείς και να το ξαναδείς και να το ξαναδείς και να γίνεις κριτής και να το απολαύσεις και μετά να κρίνεις και να τα. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Δεν έχει σημασία. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το News Bomb για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας όταν εντοπίστηκε χειροβομβίδα έξω από καφετέρια γνωστής αλυσίδας στην περιοχή της Αχαρνών, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ωστόσο πρόκειται για το ίδιο κατάστημα που είχε γίνει στόχος επίθεσης πάλι με χειροβομβίδα και στις 8 Σεπτεμβρίου. Βίαιη επίθεση δέχτηκε μια 54χρονη οδηγός ταξί από 35χρονο πελάτη εξαιτίας προβλήματος στην πληρωμή μέσω POS. Ο δράστης την απείλησε και της έκοψε το αυτί με δαγκονιά, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Πολίτες που παραβρίσκονταν στο σημείο τον ανακινητοποίησαν μέχρι να φτάσει η αστυνομία, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πρώτης βοήθειας και το κομμένο αυτί δεν μπόρεσε να συγκοληθεί. Ο 35χρονος συνελήφθη. Ανυπολόγιστε καταστροφέ, νεκρά ζώα και τόνι λάσπη, οι συνέπειε κακοκαιρία στην Κρήτη. Αυτοψίε πληγή περιοχέ του νησιού πραγματοποιεί από σήμερα το πρωί το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο που μετέβει στο νησί. Βελτιωμένο εμφανίζεται ήδη από χθε ο καιρό, ωστόσο από τα μέσα τη εβδομάδα, συγκεκριμένα από το βράδυ τη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, αναμένεται νέα μεταβολή με βροχέ κυρίω στη Δυτική Ελλάδα. Δείτε όλε τι ειδήσει στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: She calls it other mommy. She look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
3: It was me. What? Was it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
5: You have to be scared, mommy. She's nice.
6: Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι Grandjell Brothers, δημιουργοί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
10: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ. Βασικά, οι μισές είμαστε. Η Κατερίνα λείπει. Πρέπει να τη πούμε περαστικά. Κάτια, σταμάτα να κάνεις. Δεν ξέρω τι κάνεις. Ό,τι και να κάνεις. Γιατί.
1: Τίποτα.
0: Α, ξέρω τι κάνεις. Ούτε αυτή συγκεντρωμένη. Νομίζω μόνη μου κάνω κουμπί σήμερα.
1: Α, παπά.
0: Συγκεντρώσου και πες μου τι έχεις βρει εδώ πέρα και εσύ.
1: Έχουμε εδώ πέρα fun facts, παιδί
0: για
1: μου.
0: Πες.
1: Αρχικά στον πλανήτη Αφροδίτη, που εμείς τσακωνόμασταν τις προάλλες. Ποια είναι η Αφροδίτη τη Μίλου,
0: θα εγώ έχω πάρει και στέμα, οπότε εγώ.
1: Εγώ δεν έχω πάρει στέμα, έχω όμως ginger μαλλιά.
0: Που κολλάει, είχε τζίτζερ μαλλιά η Αφροδίτη.
1: Βεβαίως.
0: Αχ, κάτι συγκεντρώσου.
1: Τέλος πάντων, στον πλανήτη μας λοιπόν, στον πλανήτη το δικό μου και της Αφροδίτης, της Βρυσίδας, έχει βρεθεί θηϊκό οξύ. Αλλά αυτό το θηϊκό οξύ, παιδιά, να ξέρετε, δεν μπορεί ποτέ να φτάσει στο έδαφος, διότι εξατμίζεται. Φεύγει. Πουφ, σαν να μην υπήρξε ποτέ.
0: Ωραία. Ο εγκέφαλός σου μπορεί να δημιουργήσει ψεύτικες αναμνήσεις για να σε πείσει ότι συνέβη σαν πραγματικά. Απίστευτο.
1: Αυτό είναι.
0: Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια λες, δεν έχει γίνει έτσι. Έγινε έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και δεν είχε γίνει αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό
1: αλλά το έχει και εικόνες εσύ κανονικά.
0: Ναι, έχει φτιάξει ψεύτικες αναμνήσεις. Να ξέρεις, ξέρω πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Και
1: ονομάζονται
0: και ενάρκηση.
1: Όχι, μυθομανής, παιδί μου.
0: Ναι, και μυθομανής και ενάρκηση.
2: Ωραία. Ούτως ή άλλως οι αναμνήσεις μας είναι μνήμες των μνήμεων μας.
1: Ω, μνήμη. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι για την μύτη που δεν έχω εγώ, αλλά η δική σου πιθανά μπορεί να θυμηθεί έως και 50.000 διαφορετικές μυρωδιές.
0: Ούτε δική μου, μπουγωμένη είναι. Μόνο η Άννα μας γλιτώνει.
1: Ιωάννα.
2: Μυρίζω και δεν μυρίζω.
0: Εντάξει,
1: μια χαρά, μια χαρά.
0: Για τη δική σας μύτη μιλάμε εκεί έξω.
2: Όχι, για τη δική μας, δεν ξέρουμε.
1: Θέλω να μου καταγράψετε και τις 50.000 διαφορετικές μυρωδιές που έχετε και να μας τις στείλετε στο Viber του σταθμού μας. Αν δεν έχετε καταγράψει 50.000, άστο, δεν πειράζει. Μπορείς ακόμα όμως να μας στείλεις μια απορία που έχεις ή ένα δίλημα, κάτι τέλος πάντων που σε προβληματίζει. Στο 6936-646-656 το στέλνεις και ο θείος Ανδρέας είναι εδώ πέρα για να στο απαντήσει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε κορίτσια στην πόλη, αλλά δεν είμαστε μόνες. Είμαστε με τον Θείο Ανδρέα. Αν έχεις δηλαδή μια ερώτηση, κάτι που θες, μια συμβουλή από τον Θείο μας.
1: Την έβαψες.
0: Από τον Θείο μας. Ναι, την έβαψες, γιατί σου απαντάει ο Θείος με πάρα πολύ σοβαρότητα. Και έχουμε ερώτηση από τον κόσμο. Για πες, Κάτια μου.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα την ερώτηση που μας έχει έρθει. Μία πολύ καλή μου φίλη συμπεριφέρεται άσχημα στο αγόρι της. Της το είπα και της είπε και το αγόρι της και η παρέα ότι. Το είπαν, παιδί μου, όλοι ότι ουσιαστικά δεν του μιλάς όμορφα. Και αυτή απάντησε ότι είναι υπερβολικές. Λοιπόν, δεν ξέρει όμως ότι το αγόρι της μας κάνει κάθε μέρα, λέει, παράπονα. Θείε, πώς το διαχειριζόμαστε?
0: Μάλιστα.
2: Οι άντρες πρέπει να σκληραγωγούνται. Οπότε η κοπέλα του δεν του φέρεται άσχημα, απλά τον προπονεί και το κάνει σκληρό καρύδι. Οπότε την επόμενη φορά που θα έρθει στην παρέα, θα του μιλήσετε κι εσείς απότομα, θα του μιλήσετε λες και είναι εκεί με πατάτες, για να μάθει να είναι σκληρός. Κι άμα δείτε ότι κλάψει το παιδί, σταματήστε, παιδιά, δείξτε λίγο
0: έλεγχο. Να κλάψει.
2: Είμαστε όλοι ανθρωπάκια, είμαστε αυτού του σύμπαν.
0: Μάλιστα, ρε! Βρέθιο! Τι είναι αυτό το πράγμα, μόλις κλάψει, μπούλινγκ θα του κάνουμε του παιδιού.
3: Μήπως ο Θείος τρώει και αυτός ξύλο.
0: Μήπως και αυτός τρώει ξύλο.
3: Τρώει ξύλο.
1: Μήπως ο Θείος τρώει πατάτες.
0: Τρώει πατάτες και γι' αυτό το λόγο ήταν με το μέρος των.
1: Των πατατών.
3: Και τον έχουν πείσει ότι πρέπει να τρώει ξύλο.
1: Πατσαϊτσαμπούλα.
3: Το λέει και για τους άλλους άντρες.
1: He's a πατσαϊτσαμπούλα.
0: Μάλιστα.
1: Πατσαϊτσαμπούλα.
0: Λοιπόν, τι κάνουν. Αυτή ήταν του Θείου Ανδρέα. Λυπάμαι. Άμα την έστειλε σε εμά, σου δίνουμε άλλη συμβουλή. Τώρα δύσκολα. Δεν μπορούμε. Σταμάτα, βρε.
1: Τέλος
0: αν έχει μια ιστορία ή ένα θέμα που θες να μοιραστεί μαζί μας, ξέρεις που θα μας βρεις. Και φυσικά και το Θείο Ανδρέα μπορείς να το βρεις στο TikTok. Έχει πάρα πολλές συμβουλές. Ψάξτε τον ο Θείος Ανδρέας.
1: Η ερώτηση βέβαια είναι μία.
0: Τι?
1: Θέλουνε να μας βρουν.
0: Μεγάλη ερώτηση. Σίγουρα θες να ακούσεις τις συμβουλές του Θείου Ανδρέα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Τζους ερώτηση. Αν ο σύντροφός σου έκανε like συστηματικά σε κάποια άτομα στο Instagram, θα σε ενοχλούσε ή θα ήταν υπερβολή? Για στείλ μας τη δική σου άποψη στο 6936 646 656.

0: Καλησπέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρήκαμε τέλος πάντων. Καλώς μας βρήκατε κι εσείς. Και τώρα θέλω να σας πω ότι είναι η ώρα για.
1: Τραγούδισε.
0: Και τώρα είναι η ώρα για το Juicy Conversation.
1: Ωραία. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής.
0: Ωραία που το κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Αν ο σύντροφός σου έκανε like συστηματικά σε πολύ συγκεκριμένα άτομα στο Instagram, θα σε ενοχλούσε ή θα ήταν υπερβολή να ενός ενοχλήσει κάτι τέτοιο?
0: Εμένα να με ενοχλήσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έχουμε ακροατές να απαντήσουν.
0: Ναι, αλλά να σου πω, να ξέρεις και για μένα. Εμένα δεν θα με ενοχλούσε. Απλά την επόμενη μέρα θα ήταν νεκρός από πνιγμό, μάλλον από μαξιλάρι θα λέγανε.
1: Φαντάσου να σε ενοχλούσε κιόλας. Φαντάσου.
0: Εμένα. Ποτέ.
1: Ναι, ναι. Φαντάσου.
0: Ποτέ.
1: Λοιπόν, η Μαρία λέει, είναι και 27 χρονών. Λέει, η Μαρία είμαι 27 χρονών. Λοιπόν, και θέλω να μου πείτε, αν είναι όντως ένα τυχαίο like, δεν με νοιάζει. Αν όμως βλέπω ότι κάνει like σε κάθε φωτογραφία του ίδιου ατόμου, τότε θα αναρωτιέμαι τι συμβαίνει.
0: Συστηματικά λέει εδώ πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Αναρωτήσου, Μαρία 27.
2: Είναι ξαδέρφη. Γιώργος.
1: Ο Γιώργος σου λέει, δεν θα το ξέρουμε τα ξαδέρφη.
0: Δεν καλά... θα είχαν ίδιο επίθετο.
1: Όχι, εντάξει, δεν θα έχουν ίδιο επίθετο.
0: Τότε δεν είναι καλά ξαδέρφη.
1: Λοιπόν, ειλικρινά λέει ο Γιώργος, το θεωρώ υπερβολή να ελέγχει τα like του άλλου. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν θα έπρεπε να υπάρχει θέμα. Εγώ είμαι σε αυτό το κομμάτι.
0: Μισό λεπτό, όντως τώρα.
1: Ότι τα like είναι πραγματικά κάτι εικονικό. Το Instagram δεν είναι πραγματική ζωή. Δηλαδή, αν ο άλλος με τον άλλο πας να κάνει οικογένεια, παιδιά, πάει λέγοντας και απλά πατήσει και like σε κάποια άτομα, μπορεί να είναι και γνωστή του, να του άρεσε η φωτογραφία ή κάτι. Τι πρέπει να τον σκοτώσουν.
2: Αλλά όχι στη φωτογραφία, ρε.
0: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Πώς βλέπουμε τα likes?
1: Πώς βλέπεις τα likes? Ακόμα άμα τον έχεις και follow και είναι και κάτι που έχει συνέχεια interaction με τον άλλον, βγαίνει πρώτο. Π.χ. βλέπεις κάποια προφίλ και σου λέει έχει πατήσει like ο τάδε και 32 άλλα κομμάτια, ας πούμε.
0: Να, γιατί δεν έχουμε τη θανατική ποινή εδώ στην Ελλάδα? Όχι, γιατί Instagram... εγώ δεν έχω δει καθόλου, δεν το έχω δει ποτέ.
2: Το Instagram έχει επιστρέψει τη λειτουργία που μπορούσες να δεις like που έχουν κάνει ακόλουθοι που ακολουθείτε και γνωστοί σας. Έχει επιστρέψει
0: δεν
2: αυτή τη λειτουργία.
0: Δεν θέλω να ξέρω.
2: Οπότε μπορείς να τα βλέπεις.
1: Ιωάννα, κλείνει σπίτια.
0: Εγώ θα κλείσω μάτια. Δεν θέλω να ξέρω.
1: Έχω και άλλα μηνύματα. Η Ελένη λέει δεν θα θύμωνα, αλλά θα με έκανε να νιώσω λίγο άβολα. Ειδικά αν δεν ήξερα ποιο είναι αυτό το άτομο. Έχει δίκιο σε αυτό. Γιατί πες ότι εγώ βλέπω ότι κάνει like στη φίλη μας, στην τάδε που είναι στην παρέα. Αν όμως ήταν μια κοπέλα που δεν την ήξερες, τι γίνεται εκεί?
0: Τι μαθαίνεις?
1: Ποια είσαι εσύ που στέλνει? Όχι, φαντάζεσαι, toxic τελείως. Ποια είσαι εσύ που πατάει like?
0: Θες να γίνουμε κολλητές? Ποια είσαι, γιατί πατάς like στο αγόρι μου, πες μου?
1: Γιατί το έχουν πατάει like σε εσένα? Άρα περισσότερος κόσμος να ξέρει ότι έχει πάρει cool παρόλα αυτά.
2: Μιλάνε εκ του ασφαλούς, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εγώ προσωπικά δεν έχω θυμώσει ποτέ για κάτι τέτοιο, δεν έχω ασχοληθεί καν.
1: Εγώ λοιπόν να σας πω. Έχει κάνει like μια φορά. Έχω δει ένα like.
0: Σε παλμοί μου πέφτουν.
1: Σε μια celebrity ήτανε.
0: Α.
1: Και το πήγα πλάγια. Του λέω να σε ρωτήσω.
0: Στα τα καβούρια.
1: Αυτή σου αρέσει σαν γυναίκα? Μου λέει α, εντάξει. Εγώ είμαι καλύτερη, της λέω. Είσαι πολύ πιο όμορφη.
0: Και γιατί δεν πατάς like τότε σε αυτήν?
1: Αυτό είπα. Γιατί έχει πατήσει like σε αυτήν? Και λέει, εγώ έχω πατήσει like σε αυτήν. Μου λέει, ναι, καλά, δεν το έκανα. Όπως έρνω για να κάνω. Έχω πατήσει εγώ ποτέ like σε γυναίκα. Λέω, α, δηλαδή δεν σου αρέσει? Γιατί όμως, ωραία κοπέλα είναι.
2: Τι φωτογραφία?
1: Όχι,
2: ήταν.
1: Μου λέει, μια selfie.
0: Συγγνώμη,
1: ήταν,
0: παιδιά, εγώ
1: κάτι.
0: Σε άλλη εκπομπή είμαι. Πριν λίγο δεν έλεγε αυτή εδώ, εγώ δεν ζηλεύω και
1: δεν. Δεν ζηλεύω, απλά επειδή μου έχει συμβεί μια φορά, είπα να πω το συμβάν. Λέω και ρώτησα, λέω γιατί σε αρέσει η κοπέλα. Δεν ζήλεψα, δεν του έκανα σκηνή. Απλά επειδή το είδα, το είπα. Και εγώ ό,τι βλέπω, το λέω κατευθείαν. Το συζητάω.
0: Όχι, φεύγω.
2: Όχι. Ανάλογα τη φωτογραφία. Αν είναι ποπο-φωτογραφία, μαγιο-ποπο-φωτογραφία, τι κάνει εκεί, τι κάνει.
1: Ήταν μια selfie τη κοπέλα που ήταν όμορφη και λέω τώρα τι έγινε. Και μου λέει, όχι, ρε, καταλάβει το πάτησα. Λέει, πού είναι να το πάρω πίσω. Πάμε στη φωτογραφία, το ξεβγάλω. Λέω, εντάξει, με πειράζει να το βγάλει. Όχι, λέει, θα το βγάλω γιατί δεν το έκανε επίτηδε. Εντάξει, σε πιστεύω. Ωραία, τέλειωσε. Η κουβέντα τελειώνει εδώ.
0: Εντόξα τον Πανάγαθο. Φαντάζεσαι να μπορούσαν να πατήσουν αντού και στο κέρατο? Καταπληκτικό θα ήταν. Τέλειο. Μια χαρά, δεν πειράζει, παιδιά. Λοιπόν, ακούστε, εμείς τώρα πρέπει να προχωρήσουμε και αυτή η συζήτηση, όπως καταλάβατε, δεν τελειώνει γιατί φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Σε πάρα πολύ λίγο όμως θα έχουμε θέματα, θα έχουμε διάθεση ακόμα παραπάνω, ακόμα πιο έντονη. Δεν ξέρω, μπορείτε να κρατηθείτε. Έχουμε ταρό. Παίζουμε το παιχνίδι, δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Παιδιά, στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 τη λέξη ταρό ή τη λέξη παιχνίδι.

0: Η σύνδεση με την πραγματικότητα.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, ελπίζω να μας ακούτε, να έχετε θετική ενέργεια. Αν είστε κολλημένοι στην κίνηση, όπως είναι οι φίλοι μου, οι Ματζόβολοι που μας ακούνε, πείτε γεια.
3: Γεια σας.
2: Λοιπόν, αν είστε κολλημένοι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρέα. Μια χαρά. Καλημέρα, λοιπόν, αν άνοιξες τώρα την εκπομπή μας και συντονίστηκες. Καλημέρα στο τετράγωνο. Αν μας ακούς από τις 7, βεβαίως, που έχουμε ξεκινήσει. Μην πας πουθενά όμως, γιατί αυτή η τελευταία ώρα θα είναι γεμάτη εκπλήξεις. Αρχικά, έχουμε να σου πούμε τι αξίζει να κάνεις σήμερα, τι συμβαίνει στην πόλη. Έχουμε την απούσα beauty guru, αλλά δεν πειράζει, γιατί μας έχει στείλει το reference. Θα σας πούμε εμείς τι θα κάνετε, τέλος πάντων, ώστε να λάμπετε σωστά.
3: Ωραία. Και η Κάτια ανοίγει τα ταρό της. Στέλνει στο Viber 6936-646-656 τη λέξη ταρό για να σε καλέσουμε και να τη ρωτήσει ό,τι πραγματικά σε καίει, γιατί λέει το μέλλον σου. Λίγο αργότερα ανοίγει το δικαστήριο της πόλης. Μας στέλνετε ηχητικό τις ιστορίες σας και εμείς θα σας δικάσουμε ή θα σας συμβουλέψουμε. Βρε, μην μου στεναχωριέστε.
2: Αν είστε τυχεροί. Τέλος πάντων, μετά θα παίξουμε το παιχνίδι μας. Δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Τι κάνεις? Μας στέλνει στο 6936-646-656 την λέξη παιχνίδι. Σε βγάζουμε στον αέρα και παίζουμε για να βρεις ποια λέει ψέματα.
3: Και λίγο πριν τις 10 κλείνουμε το quote of the day. Μείνε εδώ γιατί έχουμε πολλά ακόμα να σου πούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Έχουμε μία ώρα ακόμα στη διάθεσή σου για να σου κάνουμε παρέα και να σου δώσουμε όλη την ενέργεια που χρειάζεται να πας στη δουλειά σου. Ή αν μας ακούς ήδη στη δουλειά σου και μας ακούς κρυφά. Εμείς είμαστε εδώ να σου πούμε τι θα κάνει σήμερα, Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Τι θα κάνει, Κάτια?
1: Θα πάμε στον Λυκαβητό στις 8.30 ώρα. Έχουμε η κασέτα του Μελωδία, λοιπόν, για τα 90s. Είναι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Έχει γενικά special guest του Speak Slacks, αγαπώ. Και συμμετοχή τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Φίλοι μου, που έχει μένει να πάω, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα υπάρχει επίσης live performance στο Κέτ στην Κυψέλη στις 9. 3x3#1. Τι ωραία που το είπα. Είναι μια συνάντηση σύγχρονου χορού, τέλος πάντων, και είναι πειραματική μουσική με αυτοσχεδιασμό. Τα λατρεύω εγώ αυτά.
2: Να κάνει τη διαφήμιση.
1: Ναι, μήπως θα έπρεπε, παιδιά.
2: Έτσι πως το είπε, εσύ είσαι
1: τέλεια. Το είπα, λοιπόν. Και να ξέρετε, εκεί οι πόρτες ανοίγουν 8.30, να πας να πιάσεις θέση, αν βρεις, ό,τι είναι τώρα. Εγώ θα ήθελα να συμμετέχω σε αυτό.
0: Επειδή δεν συμμετέχεις, κάτσε εκεί μέχρι τη διαφήμιση και μια χαρά είμαστε. Μείνε εδώ λοιπόν, να ακούσεις τα καλύτερα τραγούδια στο Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια. Εμείς θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο με το beauty tip της ημέρας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέντ 106,2 ακούς και είναι η ώρα και η στιγμή να λάμψεις. Αν και λείπει η beauty guru μας η Κατερίνα, περαστικά στην Κατερίνα, θα το αναλάβει αυτό το κομμάτι η Κάτια. Δηλαδή είναι η ώρα για...
1: Beauty Tip of the Day by Emanuela Cosmetics.
2: Και κυριολεκτικά, αγάπη, θα σου πούμε πώς να βάζεις σωστά highlighter, γιατί δεν πρέπει να μπαίνει παντού και να είμαστε σαν τις δισκόμπαλες. Πρέπει να μπαίνει σε σωστά σημεία, γιατί η λάμψη θέλει και αυτή στρατηγική. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά, να το σκεφτείτε που λένε συνέχεια για τους λέοντες ότι λάμπουμε. Από το highlighter είναι. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Το τοποθετείς στοχευμένα. Δηλαδή, ψηλάς τα ζυγωματικά, βάζεις ελάχιστο έτσι, απειροελάχιστα στο tip της μύτης σου και φυσικά λίγο στο τόξο του έρωτα. Όχι του φίλου της Κατερίνας, του έρωτα, κατάλαβες που. Ακριβώς δηλαδή πάνω από τα χείλη. Και αυτό είναι αρκετό. Εξάλλου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Dreamy Highlighter από Emanuela Cosmetics. Μία μικρή ποσότητα θέλει και πίστεψέ με, αυτή θα είναι αρκετή ώστε να λάμπεις όλη την ημέρα, σαν το πιο λαμπερό αστέρι. Και επειδή η λάμψη λοιπόν θέλει να είσαι αψεγάδιαστη, θέλει δηλαδή να έχεις μία ματ βάση ώστε να μπορεί να αναδειχθεί και να μην είσαι σαν μία λιπαρή. Να μην έχεις λιπαρή επιδερμίδα, ρε παιδί μου, και να φαίνεται, ρε παιδί μου, σαν να λάμπεις εκεί πέρα και να θέλεις να κάνεις πατ-πατ. Κατάλαβες όλο αυτό το πράγμα. Σου έχουμε την λύση που είναι το No Filter Needed Foundation από Emanuela Cosmetics as well. Και παιδιά, πιστέψτε με, είναι τρομερά, πάρα πολύ premium brand, το οποίο όμως είναι και πάρα πολύ προσιτό σε τιμή. Οπότε μας αρέσει αυτό το 2-1, κατάλαβες. Το φοράς και πραγματικά είναι σαν να φοράς ένα τέλειο φίλτρο στο Instagram. Δεν χρειάζεται δηλαδή
0: αυτό
2: μετά
0: το smooth
2: τίποτα.
0: Που κάνεις, ναι. Κάνεις τους, ναι.
2: Παιδιά, κάλυψε το τατουάζ της Πεφτίτσι. Φαντάσου δηλαδή έναν απλό πόρο τι τον κάνει. Mm-hmm. Τη φακίδα τη δική μου την έδιωξε, την εξαφάνισε. Δεν
0: πάει,
2: την έβλεπα.
0: Έφυγες, δεν έχω φακίδες πια.
2: Ναι. Οπότε τι κάνεις. Μπαίνεις μία βόλτα στο site.
0: Η μαρμελάδα φράουλα έγινε και το μαρμελάδα.
2: Άστα. Μπαίνεις λοιπόν στο Emanuela Cosmetics. Ή αλλιώς, αν θέλεις να δεις, ρε παιδί μου, τα προϊόντα από κοντά, να τα δοκιμάσεις, να δεις τις αποχρώσεις και αυτά, περνάς από τα Honda Center και εκεί πέρα θα έχεις όλο το exclusivity, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, θα δεις όλα. Στεριάζει,
2: όλα. Είναι, ναι, καταπληκτικό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θέλω να μείνεις συντονισμένος, γιατί αν θες να μάθεις το μέλλον σου, έχουμε τη μία και μοναδική Κάτια Νεκταρίου που λέει ταρό. Οπότε θα στείλεις στο Viber τη λέξη ταρό στο 6936 646 656 για να σε καλέσουμε και να μάθεις το μέλλον σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς, αλλά το ξέρεις αυτό άλλωστε, γιατί είμαστε τα κόριτσια στην πόλη και μας ακούς συνέχεια, γιατί σου αρέσει η ενέργειά μας και σου αρέσει να μαθαίνεις και τα ξουμπολιά των άλλων. Γιατί τώρα είναι μια ώρα ξανά αυτή που ανοίγουμε τις κάρτες της Κάτιας, που είναι τα.
1: Ταρό.
2: Και παιδιά, για να δούμε, έχουμε σίγουρα ακροατή ή μήπως να πω ακροατές. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, πώς σας λένε, παιδιά?
3: Λοιπόν, είμαστε Ματζόβολοι.
2: Ναι.
0: Γεια. Yeah.
3: Είμαστε οι τρεις από τους πέντε.
2: Oh, πού πήγαν οι άλλοι δύο, ρε παιδιά?
3: Οι άλλοι κοιμούνται.
2: Καληνύχτα.
3: Πάμε για δουλειά τώρα.
2: Τέλεια. Oh, μια χαρά είστε, παιδιά. Ποιοι είστε αρχικά, Δημήτρη, να... Τάσο, και ποιος είναι ο τρίτος?
3: Τρίτος είναι ο Μπέζος.
2: Γεια σου, ρε Μπέζο. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι φίλοι μου τα παιδιά. Να πούμε ότι είχαμε κάνει μαζί το βίντεο κλιπ το Ροζέ.
0: Ωραία.
2: Αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε τώρα.
3: Τώρα, ναι. Πηγαίνετε.
0: Πηγαίνετε. Εμείς θέλω να. Τώρα αφήσω να πάω να δω το βίντεο κλιπ και θέλω να μου πείτε τι ερώτηση θέλετε να κάνετε στην Κάτια που λέει Ταταρό.
3: Λοιπόν, εμείς θα θέλαμε να μάθουμε. Κάνουμε μια δουλειά αυτή τη στιγμή και θα θέλουμε να μάθουμε πώς πάει.
0: Πώς
3: θα πάει, μάλλον.
0: Άρα επαγγελματικά. Για
2: τα επαγγελματικά. Ναι. Και πολύ σωστά είναι αυτό για τα επαγγελματικά. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Σας έχει έρθει, παιδιά, το 8 σπαθί. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι είστε πάρα πολύ δυνατοί σαν ομάδα και ότι αν καταφέρετε να μείνετε, να είστε stick together, θα μπορέσετε να κάνετε αυτό που θέλετε πραγματικότητα. Αλλά εδώ πέρα είναι πολύ συγκεκριμένη η κάρτα και λέει αυτό ότι πρέπει, ότι θα έρθουν κάποιες δυσκολίες τις οποίες πρέπει να τις αντιμετωπίσετε ως ομάδα. Οπότε θα πάει καλά, θεωρητικά.
4: Ωραία. Ανακουφιστικό.
2: Ανακουφιστικό, γιατί είχατε άγχος, ρε παιδιά?
4: Πάντα έχουμε άγχος.
2: Τι λέτε, μωρέ, αφού είστε τέλειοι.
5: Τι είναι, παιδί μου, πάμε στο περίπτωμα να πάρουμε τσιγάρα και έχουμε άγχος. Γιατί θα πάρουμε τσιγάρα.
2: Θέλετε να μας τραγουδήσετε ένα μικρό ρεφρενάκι τώρα που σας έχουμε εδώ?
5: Τι θες να πούμε?
2: Δεν ξέρω, ένα δικό σας, ό,τι θέλετε. Αφιερώστε μας κάτι.
4: Το Ροζέ που έπαιξε και η Κάτια.
5: Ναι.
2: Α, ναι, το Ροζέ.
5: Πάμε.
6: Δεν έχω λέξη άλλη καμιά να πω. Αφήνω ώρα να τα πει το ποτό. Και αφού πλέον δεν μιλιόμαστε, ψάχνω και πάλι το φιλί σου που είχε γεύση ροζέ.
0: Ωραίο, μπράβο, παιδιά!
2: Μα δεν είναι τέλειο!
0: Ξέχασα σαν να ήμουν στα κάλαντα και πρέπει να του δώσω και ένα λεφτό τώρα. Ξέρεις, κάτι.
2: Ένα λεφτό!
0: Ένα λεφτό! Θέλω να σα δώσω λεφτά.
7: Κάνανε ραδιοφωνικό ντεμπούτο τα παιδιά τώρα.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Έτσι θέλουμε. Οι άνθρωποι δεν ξεκίνησαν τώρα την καριέρα του, να πούμε.
7: Έχουν παίξει σε ραδιόφωνο.
2: Ναι, καλέ. Έχουν πάει, έχουν δώσει συνεντεύξεις. Σε μένα δεν έχουν έρθει ακόμα.
0: Θα έρθουν, θα έρθουν. Θα
2: τους
0: περιλάβω. Πάρα πολύ, παιδιά. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια.
2: Και θα πάτε τέλεια.
5: Μην
2: έχετε άγχος. Θα αρχίσω να μοιράζω χαστούκια. Άιντε.
0: Μαλώνει Κάτια. Γεια, γεια. Σε λίγο ανοίγει το δικαστήριο τη πόλη. Στείλτε μα το ηχητικό σα στο 6936 646 656. Τη δική σου ιστορία που θες να δικάσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτές είναι οι τραγουδάρες που βάζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να σου πω ότι ο καιρός αυτή την εβδομάδα θα ανέβει η θερμοκρασία του, θα φτάσει μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου σήμερα και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή και μετά θα έχει λίγο βροχούλα και θα ξαναπέσει 24. Θα ζεσταθεί το κοκαλάκι μας, ρε παιδί μου, γιατί είχε έτσι ένα κρύο απότομο. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε καλό καιρό. Οπότε, νοικοκυρούλες μου, αν θέλετε να βάλετε πλυντήριο, θα έχει πάρα πολύ ήλιο κάθε μέρα να στεγνώσετε ρούχα σας.
1: Νοικοκυρούλες, τώρα είναι η ώρα σας να λάμψετε. Μετά πρέπει να πάρετε στεγνοτήριο, θα πω εγώ. Μια χαρά βολεύει την ψυχή μου, με κοιτάς έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με το News Bomb για να μάθουμε τα τελευταία νέα, μια και εσύ μας είπες τον καιρό, να μάθουμε τι έχει συμβεί στην επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα ξανά. Είναι η Βίση, τίτλους από το newsbomb.gr. Ανυπολόγιστες καταστροφές, νεκρά ζώα και τόνοι λάσπης, οι συνέπειες κακοκαιρίας στην Κρήτη. Αυτοψίες στις πληγείες στις περιοχές του νησιού πραγματοποιεί από σήμερα το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο που μετέβει στο νησί, προκειμένου να αποτιμήσει το μέγεθος της καταστροφής. Συνάγερμα σήμανε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν εντοπίστηκε χειροβομβίδα έξω από καφετέρια γνωστής αλυσίδας στην περιοχή της Αχαρνών, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το τμήμα εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ωστόσο πρόκειται για το ίδιο κατάστημα που είχε γίνει πάλι στόχος με χειροβομβίδα και στις 8 Σεπτεμβρίου. Βίαιη επίθεση δέχτηκε μία 54χρονο οδηγός ταξί από 35χρονο πελάτη εξαιτίας προβλήματος στην πληρωμή μέσω POS. Ο δράστης την απείλησε και της έκοψε το αυτί με δαγκονιά, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Πολίτες τον ακινητοποίησαν μέχρι να φτάσει η αστυνομία, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και το κομμένο αυτή δεν μπόρεσε να συγκοληθεί. Ο 35χρονος συνελήφθη. Με βελτιωμένο καιρό και μικρή άνοδο θερμοκρασίας ξεκινάει η εβδομάδα μετά την κακοκαιρία των προηγουμένων ημερών. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει περισσότερες περιοχές με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές πρωινές ώρες, κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ο υδάριος θα φτάσει έως στους 27 βαθμούς, ενώ περαιτέρω άνοδος αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ωστόσο νέα επιδείνωση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Μία Williams. Μπες στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
2: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
3: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
2: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
4: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
2: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
5: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
10: Κυρίες και κύριοι, ο ανυπέρβλητος, ο ένας και μοναδικός, ο φανταστικός Francis Hardy, θαυματοποιός.
11: Ο θαυματοποιός του Brian Friel, σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλος, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
9: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε, το 106,2 ακού. Ξέρω, στεναχωριέσαι, σε πολύ λίγο θα κλείσουμε την εκπομπή αυτή. Αλλά δεν θα σε αφήσουμε έτσι. Έχουμε πάρα πολύ σουσού και κουτσομπολιό εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Σήμερα, λοιπόν, φέρνουμε μια ακόμα φορά την υπόθεση στο δικαστήριο τη πόλη. Τα κορίτσια, λοιπόν, σε δικάζουν και πάμε να ακούσουμε το ηχητικό που μα έφερε.
1: Περίμενε. Κρατά το φυλάκι σου πρώτα.
0: Ναι, το κρατάω. Νότα.
1: Ωραία, το κρατάω κι εγώ.
0: Πάμε.
2: Τωρία. Απλώ θα πάω για πρώτη φορά στι 3 ώρα το μεσημέρι. Για συνέντευξη δουλειάς και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που πάω για συνέντευξη δουλειάς σε κάποιον εργοδότη που δεν είναι συγγενής μου. Και το ότι είναι 8.30 το πρωί και δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, είμαι σερή, επειδή είμαι πάρα πολύ αγχωμένη και δεν ξέρω καν τι να κάνω με το πάω στο μαγαζί. Δηλαδή, τι θα πω, γεια σας, είμαι η τάδε, ήρθα για το ραντεβού. Ντρέπομαι πάρα πολύ. Αυτό, μία συμβουλή θα ήθελα.
0: Ωραία, συμβουλή πάει σε.
1: Άρα πώς θα δικάσω εγώ, τι θα
0: σου
1: δικάσω.
0: Πω, τι θα δικάσεις.
1: Θα δικάσω.
0: Το ότι δεν κοιμήθηκε θα δικάσεις.
1: Το ότι δεν κοιμήθηκε, ενοχή.
0: Περίμενε, κάτσε, δεν προλάβαμε να μιλήσουμε στη γυναίκα. Πάει λοιπόν σε συνέντευξη, πρώτη φορά που δεν είναι εργοδότης που είναι οικογενειακό πρόσωπο, από ό,τι κατάλαβα.
1: Όπως, αυτό εντωμεταξύ ακραίο. Εμένα δεν μου έχει πάρει ποτέ συνέντευξη κανένα οικογενειακό μου πρόσωπο.
0: Ναι, ούτε
3: αυτό θα δικαστεί που πήγαινε μόνο στην οικογένειά της να δουλέψει, γιατί αυτό είναι red flag.
0: Λοιπόν, σαν συμβολή θα σου πω να είσαι αυτό σου, χαλαρά να ξέρει. Αυτοί που θέλουν να πάρουν κόσμο, πέρα από ότι κοιτάνε αν έχει πια μια προϋπηρεσία κτλ., κοιτάνε το αν είσαι αυθεντικός άνθρωπος και αν έχεις θέληση για μεράκι και δουλειά. Οπότε αυτή είναι η συμβουλή μου εμένα.
1: Και εγώ
0: θα σου δώσω.
1: Θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι γενικά όταν πας σε μια δουλειά, αυτό που πρέπει να δείξεις είναι ότι μπορείς να διαχειριστείς τις δύσκολες καταστάσεις. Αν σε δούνε με άγχος, να τρέμεις, να σε φάση.
0: Ναι, πολύ κακό.
1: Παναγιά μου, τζιντζερομαλούσα.
0: Και κακός που δεν κοιμήθηκες. Αυτό θα δικάσουμε. Είσαι ενοχή που δεν κοιμήθηκες.
1: Έβαλες κανένα iPad τουλάχιστον να φύγει ο μαύρος ο κύκλος,
0: ναι,
1: θα ξεφτυλιστούμε.
0: Βάλε και iPad. Να, η συμβουλή της Κάτιας. 1, 2, 3. Δικάζουμε ότι είσαι ένοχη που δεν κοιμήθηκες.
1: Ένοχη.
0: Ωραία. Αυτά.
1: Εδικάστην. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε το παιχνίδι. Τι κάνεις λοιπόν, μας στέλνεις στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 την λέξη παιχνίδι και εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο να βγεις στον αέρα και να μαντέψεις ποια λέει ψέματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντόνα εκεί, Βρυσίδα, Κάτια εδώ και η Ιωάννα φυσικά. Η Κατερίνα λείπει. Είναι όμως η ώρα για το παιχνίδι.
1: Παιχνίδι! Δύο αλήθειες και ένα ψέμα.
0: Ναι, δύο αλήθειες και ένα ψέμα είναι το παιχνίδι.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε μια ακροάτρια, για να δω. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Περίμενε, το χάσαμε το παιχνίδι. Καλημέρα.
3: Μας έγασε.
0: Να δεν έχει καλό σήμα,
3: Μας έγασε.
0: Μας έγασε.
3: Μας ακούς?
1: Για αισθάνομαι λες και φεύγουν οι παλμοί τύπου του του του.
0: Μας ακούει, μας ακούει.
3: Μας ακούει, πάμε. Τέλεια.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε τις φράσεις.
1: Λοιπόν, πρώτη, Κάτια. Είμαι τόσο υπερκινητική που δεν μπορώ να κάτσω ήρεμη ούτε 10 λεπτά. Ναι, Βρυσίδα.
0: Μισώ να γεμίζω την ημέρα μου με δραστηριότητες.
1: Ιωάννα.
3: Έχω κάνει το σπίτι μου ξενοδοχείο, πάω μόνο για μπάνιο και ύπνο.
0: Ποιος λέει ψέματα?
2: Ποιος λέει ψέματα?
0: Ναι.
2: Η Κάτια.
1: Εγώ είμαι ορισμός της υπερκινητικότητας. Αν ανοίξεις το λεξικό του Μπαμπινιώτη, στην υπερκινητικότητα δίπλα γράφει Κάτια Νεκταρίου. Παύλα Μαρμελάδα Φράουλα.
0: Δε, μη ζητά συγγνώμη που δεν ξέρεις την Κάτια. Δεν πειράζει. Το ψέμα το λέω εγώ. Το ότι μισώ να γεμίζω την ημέρα με δραστηριότητες δεν ισχύει. Μ' αρέσει πάρα πολύ και κάνω πολλά πράγματα μέσα στην ημέρα. Δραστηριότητες, μαγειρική και πολλά, πολλά, πολλά.
1: Μάτσι, μάτσι είμαστε με τη Βρυσίδα, παιδί μου. Δεν καθόμαστε οι γυναίκες.
0: Εγώ τουλάχιστον κοιμάμαι.
1: Εγώ δεν κοιμάμαι καν.
0: Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια,
1: ευχαριστούμε. Φιλάκια πολλά.
0: Δεν είχαμε καλό σήμα να ακούσουμε πώς τη λένε, πού βρίσκεται, πού μας ακούει, τίποτα.
1: Δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι έπαιξε, έχασε. Αλλά δεν πειράζει. Έπαιξε, ήμασταν μαζί, κάναμε πάρα πολύ ωραία παρέα. Και σε πολύ λίγο θα πούμε και τη φράση που θα σας συντροφεύει, παιδιά, για όλη σας την ημέρα. Και είναι τροφή για σκέψη, οπότε μην μου πάτε πουθενά.

0: καλημέρα. Εκείνη η τελευταία μας καλημέρα για σήμερα, γιατί κλείνει σιγά σιγά η εκπομπή μας. Να πω καλημέρα στο Γιώργο, Ιωάννα, Γιάννη, Δανάη, Δημήτρη, Δήμο, σαν άτομα που έχουν στείλει στο Viber. Και τώρα είναι η ώρα που σου δίνουμε έτσι μια προτασούλα για να συνεχίσεις καλά την ημέρα σου και να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Είναι η ώρα για το Quote
1: of the Day. Και η φράση που μας έχει γράψει η Κατερίνα, η οποία είναι απούσα σήμερα, λέει: μην αφήνεις μια κακή ημέρα να σε κάνει να πιστέψεις ότι έχεις και μια κακή ζωή. Μάλλον για τον εαυτό της
0: μιλάει.
1: Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Λοιπόν, εσύ τι θα κάνεις όμως? Θα κρατήσεις αυτή τη σκέψη μαζί σου να σε συντροφεύει σήμερα όπου κι αν πας, γιατί εμείς τελειώσαμε. Πάμε σπίτια μας. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η παρέα μας και ήμασταν μαζί σας τα κορίτσια στην πόλη, συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου
0: και η Βρύση Ανδριώτου.
1: Και φυσικά στον ήχο η μοναδική Ιωάννα Ντουρά. Ντουράν, τόσο καλό που το λέμε και από δύο φορές κάθε φορά. Έτσι?
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, λοιπόν, 7 με 10 το πρωί.
1: Και τώρα θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Στη μία θα είναι στην παρέα σας ο υπέροχος Γιάννης Χατζηγεωργίου και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 φυσικά το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και στις 9 η Δάφνη Καραβοκύρη.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγορά της πόλης. Άντε, φιλάκια πολλά.
1: Άντε, τσάω.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης. Οικονομία.

0: Smart Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τη Σβέρικο και αυτό, ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Γιάννη

Μάιο. Νέα εβδομάδα, έχεις καταλάβει πόση ενέργεια καίμε για να εξηγούμε τα αυτονόητα σε ανθρώπους που πολύ απλά δεν θέλουν να μας παρεξηγήσουν. Άστο. Μη χαλάς άλλο σάλιο, δεν χρωστάς καμία απολύτως εξήγηση για τις δικές σου επιλογές. Άσε τον καθένα να πιστεύει ό,τι θέλει, κράτα την ενέργειά σου για σένα και πάμε παρακάτω αφού κάναμε και το σημερινό μας vibe check. Ξεκινάμε με Turn the Lights Off στο Mad Radio 106,2.

0: στιγμής ακόμα κρύο, που έχεις στο σπίτι ή το γραφείο. Από γιορτές σήμερα, αν έχεις καμία χαριτίνη στην παρέα, στη δουλειά ή στις επαφές τέλος πάντων, στείλε τώρα ένα μήνυμα για χρόνια πολλά. Σαν σήμερα, ένας άγνωστος γοητευτικός τύπος με smoking εμφανίζεται στην μεγάλη οθόνη και λέει την ατάκα: «Το όνομά μου είναι Bond. James Bond.
1: Bond. James Bond».
0: Το Dr. No κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο με Sean Connery και ο απόλυτος πράκτορας 007 μπαίνει για πάντα στις ζωές μας. Οι νύχτες πρεμιέρα συνεχίζονται ακάθεκτες στις κινηματογραφικές αίθουσες του κέντρου. Παράλληλα, τα θέατρα έχουν αρχίσει να σηκώνουν αυλαία σιγά σιγά για τη νέα σεζόν. Οπότε και κανόνισε βόλτα στο κέντρο, ξέρεις. Αυτό είναι after office, πάμε για κρασάκια και μετά θεατράκι, πολύ ωραίο. Καιρικά η ψύχρα το πρωί δεν αστείευεται. Το μεσημεράκι βέβαια ο ήλιος θα μας κάνει τη χάρη και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 23. Θα της κίνησης τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, σαν να μην άλλαξε μια μέρα, σαν να μην πέρασε μια ώρα. Τα γνωστά μποτιλιαρίσματα στην άνοδο και την κάθοδο της Αθηνών Λαμίας. Εκεί στο ύψος του Περιστερίου η Αττική Οδός έχει τα μποτιλιαρίσματα και έτσι. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι απρόβλεπτο, κάτι που δεν ξέρετε σήμερα. Οπότε πάμε για Bad Bunny τώρα, Nuevo Aiol στο Mad Radio 106,2.

Sorry Papi, στο Mad Radio 106,2. Όμορφα, όμορφα πράγματα αυτά που συνέβησαν το weekend. Εντάξει, ξεκινάμε με μπάλα. Η Εθνικάρα στάθηκε όρθια απέναντι στη Γερμανία. Φέραμε 0-0, παραμένοντας αίτητη στο Nations League και συγκατοικούμε στην πρώτη θέση του ομίλου με την Ολλανδία. Μιλώντας για κορυφές, πάντα εκεί ο Μίλτος Τεντόγλου στην τελική τριάδα για τον κορυφαίο αθλητή στίβου της Ευρώπης το 2026. Θα τα βάλει με τον Ντουπλάντης και τον Ταμπέρι για το βραβείο. Για να δούμε τι θα γίνει στις καρδιές μας, το έχει ήδη πάρει. Μιλώντας για gossip, η Ντακότα Τζόνσον μοίρασε πόνο σε πρόσφατη εμφάνισή της που κάνει το γύρο του ίντερνετ. Αυτοσαρκάστηκε για τους δύο τελευταίους χωρισμούς με τους γνωστούς μουσικούς και πέταξε την ατάκα γελώντας: ψάχνω για τον τρίτο. Οκ, okay, στα δικά μας τώρα, η πια μισή Ελλάδα, ολόκληρη Ελλάδα έμεινε μέσα το Σάββατο για να δει το The Voice, γιατί πραγματικά ήταν πολύ πολύ συγκινητικό. Το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη, μακράν η πιο δυνατή στιγμή όταν οι υπόλοιποι κριτές τραγούδησαν μαζί το αγαπημένο.

0: υπέροχη πραγματικά η συγκεκριμένη βραδιά. Εννοείται θα πάμε και για David Guetta στο Λονδίνο. Θα θέλαμε δηλαδή να βρεθούμε εκεί. Τα εισιτήρια sold out σε λεπτά, πραγματικά σε 2-3 λεπτά. Ο David Guetta ευχαρίστησε τον κόσμο online στα social.
1: We did it. O2 was sold in minutes. And I want to thank all of you.
0: Εμείς ευχαριστούμε, David. Θα σε ευχαριστήσουμε ακόμα περισσότερο αν κάνεις μια ακόμα δεύτερη ημερομηνία. Θα το θέλαμε πάρα πάρα πολύ. Σε λίγο θα μιλήσουμε όπως ακριβώς σας αρέσει, με μελομακάρονα, με κουραμπιέδες και Χριστούγεννα, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά στο mood. Θα σας πω και για την υπέροχη Dua Lipa. Προς το παρόν ο Ed Sheeran με το Aziz Am εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Να πω στην μουσική για ένα δυνατό upgrade, γιατί αν πληρώνεις ακόμα μεταφορικά στις online αγορές σου, μην σκάς Scrooge Plus. Γίνε μέλος μόνο με 25 ευρώ το χρόνο και απόλαυσε δωρεάν μεταφορικά για αποστολές από 15 ευρώ και άνω σε Scrooge Point. Ενώ το καλύτερο είναι ότι έχεις και priority παράδοση για να φτάνουν στα χέρια σου οι αγορές σου ακόμα πιο γρήγορα από ποτέ. Μπες τώρα στο Scrooge Application και γίνε Plus μέλος. Έλα και εσύ στην παρέα μας. Σε λίγο Sky Viral έρευνα της ημέρας και μετά από αυτό θα ανοίξεις την κατάψυξη χωρίς καμία ενοχή. Φυσικά θα μετρήσουμε αντίστροφα που σε ακριβώς μία ώρα από τώρα. Γύρω στις 11.30 θα είναι στο στούντιο αγαπημένος Μένιος από το Σόι σου, ο Αναστάσης Κουγιάς. Τον περιμένουμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη στο newsbomb.gr. Ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες της Κρήτης μετά το πέρασμα της καταστροφικής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι και το Σάββατο. Δρόμοι και γέφυρες καταστράφηκαν, ζώα παρασύρθηκαν και πνίγηκαν στα νερά, σπίτια πλημμύρισαν και χιλιάδες παραγωγοί έχασαν τις καλλιέργειές τους. Γυναίκα υποστηρίζει ότι οδηγήθηκε σε διπλή μαστεκτομή αφού ο γιατρός της φέρεται να της είπε ότι ο γενετικός έλεγχος που είχε κάνει ήταν θετικός και ότι υπήρχε ανάγκη άμεσα να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση. Η ίδια υποστηρίζει πως η εξέταση δεν έγινε ποτέ και αναζητά δικαίωση. Άκουσα ένα κράτς και έκοψε το αυτί μου. Νόμιζα ότι συμμετέχω σε κανιβαλική ταινία. Είναι τα συγκλονιστικά λόγια της 54χρονης οδηγού ταξί που έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης από 35χρονο πελάτη εξαιτίας προβλήματος στην πληρωμή μέσω POS. Μια από τις πιο πολύ συζητημένες στιγμές του Σαββατοκύριακου χάρισε η Σακύρα στο κοινό της στη Μαδρίτη όταν κάλεσε στη σκηνή την Dua Lipa. Η πολύ αναμενόμενη συνάντηση έγινε το βράδυ του Σαββάτου και μέσα σε λίγη ώρα τα βίντεο από τη συνεργασία τους άρχισαν να κάνουν το γύρο των social media. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

Γιώργος Σαμπάνης στο Mad Radio 106,2. Λοιπόν, αν χθες το βράδυ άνοιξες την κατάψυξη με στα σκοτάδια και έφαγες μισό οικογενειακό παγωτό με το κουτάλι της σούπας, μην νιώθεις τύψεις. Καταρχάς το έκανα κι εγώ. Οπότε είμαστε περισσότεροι. Το Harvard μόλις έδωσε το απόλυτο άλοθη για εμάς που έχουμε τέτοιες παγωτολιγούρες το βράδυ. Σε μελέτες που έκαναν σε πάνω από 100.000 άτομα, βρήκαν ότι όσοι τρώμε λίγο παγωτάκι παραπάνω. Λίγο, Έχουμε μικρότερο, λέει, κίνδυνο για καρδιακά προβλήματα σε σχέση με αυτούς που κατεβάζουν αναψυκτικά και επεξεργασμένα κρέατα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε, το παγωτό κάνει καλό στην καρδούλα μας. Είναι επίσημο, το λένε οι έρευνες, το λένε οι επιστήμονες. Εντάξει, προφανώς μετά βγήκαν οι ίδιοι ερευνητές να το μαζέψουν για να μην φανεί ότι μας προτρέπουν να τρώμε παρφέ αντί για πρωινό. Μας πέταξαν το κλασικό. Παιδιά, ηρεμήστε. Δεν είναι ότι το παγωτό είναι φάρμακο, απλά είναι λιγότερο κακό από το να τρως λουκάνικα και μας θύμισαν, λέει, ότι πρέπει να προσέχουμε τη ζάχαρη και τα λιπαρά. Εντάξει. Αλλά μεταξύ μας τώρα, εγώ ακούω αυτό που με συμφέρει και αυτό που μου αρέσει. Το Harvard μίλησε. Το παγωτό προστατεύει την καρδιά. Ποιος είμαι δηλαδή εγώ να πάω κόντρα στους μεγαλύτερους επιστήμονες του πλανήτη. Όταν θα ανοίγω την κατάψυξη το βράδυ, θα σκέφτομαι το Harvard και τους επιστήμονες.

0: Terry Swim στο Mad Radio 106,2. Η Οδύσσια του Ομήρου, ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ζωντανεύει μέσα από μια σύγχρονη διαδραστική εμπειρία για μαθητές, οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικίας στο Village Shopping and More με την σφραγίδα της Dreamland Experience. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, οι επισκέπτες ακολουθούν τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης, συναντούν θεούς, μυθικά πλάσματα και ήρωες, ενώ ανακαλύπτουν και τα μηνύματα που κρύβει η Οδύσσια 3.000 χρόνια μετά. Τη δύναμη της επιμονής, τη σημασία της συνεργασίας, την ευφυΐα απέναντι στις δυσκολίες, αλλά και την πίστη στον στόχο. Στην εμπειρία συμμετέχουν μέσα από ψηφιακές προβολές σημαντικοί ηθοποιοί, ο Μελέτης Ηλίας ως Οδυσσέας, η Βασιλική Τρουφάκος Πινελόπη, ο Αργύρης Ξάφης ως Ποσειδώνας, η Εύελινα Σουάντ ως Κίρκη και ο Σταύρος Καραγιάννης ως Μάντης Τηρεσίας. Ιδιαίτερη θέση στην παραγωγή έχει και η πρωτότυπη μουσική του Διονύση Τσακνή. Το mad.gr, το Mad TV και φυσικά το Mad Radio 106,2 είναι η χορηγή επικοινωνίας της Οδύσσιας και έχουν εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις. Θα τις δώσουμε σε λίγο, είναι για το Σάββατο που μας έρχεται, 10 Οκτωβρίου. Μείνετε εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Media. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα. Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Εδώ είμαστε, επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα και έχουμε όμορφα πράγματα. Πάμε σε ρυθμούς σαν σήμερα με ιστορικές στιγμές. Έρχονται Kelly Clarkson, Beyoncé, Taylor Swift, Sabrina Carpenter. Θα μάθουμε τα πάντα για την νέα κυκλοφορία του Drake και φυσικά ετοιμαζόμαστε γιατί σε λίγο έρχεται ο Αναστάσης Κουγιάς και θα πάρει θέση στο μικρόφωνο εδώ. Θα τον ανακρίνουμε με το συμπάθειο, εννοείται φυσικά.
1: Mad Radio 106,2.

Να τα και τα βιολιά σου πρωί-πρωί εδώ στο Mad Radio 106,2. Καινούρια εβδομάδα. Πάμε γρήγορα στο αγαπημένο μας. Σαν σήμερα βάζω μπροστά την μηχανή του χρόνου και πάμε στο 2002, όταν η Kelly Clarkson, φρέσκια από την νίκη της στο πρώτο American Idol, γράφει ιστορία με τον ντεμπούτο σίγγλ της A Moment Like This. Τότε έκανε το ασύλληπτο άλμα και εκτοξεύτηκε κατευθείαν στο νούμερο 52. Εκεί, από εκεί ξεκίνησε και πήγε στο νούμερο 1 του Αμερικανικού charts.

Ανεβαίνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το Baby Boy. Το κομμάτι κόλλησε στην κορυφή για 9 συνεχόμενες εβδομάδες. Ξεπέρασε κατά μία εβδομάδα το θρυλικό της Crazy in Love. Άλμα στο 2020, Taylor Swift βρίσκεται στο νούμερο 1 της Αμερικής με το 8ο στούντιο άλμπουμ της Folklore, ένας δίσκος που η Taylor τον εμπνεύστηκε και ηχογράφησε μέσα στην απόλυτη απομόνωση της καραντίνας. Εδώ την ακούμε στο Cardigan. Φτάνουμε στο 2024 με την Sabrina Carpenter να γίνεται η πρώτη γυναίκα στα χρονικά του Billboard που κατάφερε να έχει ταυτόχρονα 3 singles στο Top 10 για 5 συνεχόμενες εβδομάδες με τα super hits Espresso, Please, Please, Please και Taste. Έσπασε το ρεκόρ που κρατούσε η Cardi B από το 2018. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα στην μουσική. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με Hugel, French Montana, David Guetta. Όλη παρέα με το Shine τώρα στο Mad Radio 100.

Mad Radio για τον 6,2. Κάνω την πρωινή μου ίντερνετική βόλτα στο mad.gr, ξέρεις, με τον δεύτερο καφέ. Ανοίγω και τα tabs. Καλά χαμός διαβάζω με τον Drake. Ο άνθρωπος πραγματικά δεν πατάει φρένο φέτος. Ενώ έχει ήδη κυκλοφορήσει 3 άλμπουμ μέσα στο 26, μόλις έσκασε η ανανεωμένη έκδοση του Habibti, το Habibti FOMO. Προσέθεσε 4 κυκλοφόρητα tracks. Αν θέλεις να διαβάσεις περισσότερα, θα μπεις τώρα στο mad.gr. Σου μίλησα και νωρίτερα για την Οδύσσια του Ομήρου, ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, που ζωντανεύει μέσα από μια σύγχρονη διαδραστική εμπειρία για μαθητές, οικογένειες αλλά και επισκέπτες κάθε ηλικία στο Village Shopping and More με την σφραγίδα της Dreamland Experience. Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο χώρος, όπου οι επισκέπτες ακολουθείτε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης, θα συναντήσετε θεούς, μυθικά πλάσματα, ήρωες, ενώ θα ανακαλύψετε και τα μηνύματα που κρύβει η Οδύσσια 3.000 χρόνια μετά. Είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και έχω εξασφαλίσει για εσάς διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο, όποια ώρα, σε όποιο σλότ θέλετε. Αρκεί να υπάρχει διαθεσιμότητα, τηλεφωνήστε τώρα στο 210-6665-669, 210-6665-669, για να εξασφαλίσετε τη δική σας διπλή πρόσκληση. BB Rexha και Faithless ακούμε, αυτό είναι το New Religion εδώ στο Mad Radio 106,2, εδώ που ακούς περισσότερη μουσική. Deep.

0: Radio για τον 6,2. Το Nix Drop, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το Market Nix Professional Makeup, έρχεται αύριο. Επόμενο επεισόδιο, όπως κάθε Τρίτη, το βλέπουμε live στις 4 στο TikTok του Mad, στις 6 ανεβαίνει το επεισόδιο στο YouTube και στις 8 προβάλλεται στο Mad TV. Στο τελευταίο επεισόδιο είδαμε και ακούσαμε τους Giulio, Monkey, την Ζωή, ουσιαστικά τη δεύτερη τριάδα που μπήκε στο bootcamp του Nix Drop. 3 διαφορετικές παρουσίες, 3 performances και 2 μόνο θέσεις στην τελική οκτάδα. Εσάς ποιος σας έμεινε περισσότερο, για πείτε μου αλήθεια στο 6936-646-656. Τα μηνύματά σας έρχονται κατευθείαν στο Viber του Mad Radio 106,2. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω με Tamta, Kate Bush και πολλούς πολλούς ακόμα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες της Κρήτης μετά το πέρασμα της καταστροφικής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι και το Σάββατο. Δρόμοι και γέφυρες καταστράφηκαν, ζώα παρασύρθηκαν και πνίγηκαν στα νερά, σπίτια πλημμύρισαν και χιλιάδες παραγωγοί έχασαν τις καλλιέργειές τους. Γυναίκα υποστηρίζει ότι οδηγήθηκε σε διπλή μαστεκτομή αφού ο γιατρός της φέρεται να της είπε ότι ο γενετικός έλεγχος που είχε κάνει ήταν θετικός και ότι υπήρχε ανάγκη άμεσα να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση. Η ίδια υποστηρίζει πως η εξέταση δεν έγινε ποτέ και αναζητά δικαίωση. Άκουσα ένα κράτς και έκοψε το αυτί μου. Νόμιζα ότι συμμετέχω σε κανιβαλική ταινία. Είναι τα συγκλονιστικά λόγια της 54χρονης οδηγού ταξί που έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης από 35χρονο πελάτη εξαιτίας προβλήματος στην πληρωμή μέσω POS. Μια από τις πιο πολύ συζητημένες στιγμές του Σαββατοκύριακου χάρισε η Σακύρα στο κοινό της στη Μαδρίτη όταν κάλεσε στη σκηνή την Dua Lipa. Η πολύ αναμενόμενη συνάντηση έγινε το βράδυ του Σαββάτου και μέσα σε λίγη ώρα τα βίντεο από τη συνεργασία τους άρχισαν να κάνουν το γύρο των social media. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: She calls it mother mommy. She look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
3: It was me. What? Is it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
5: You have to be scared, mommy. She's nice.
6: Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kallitheanightrun.gr.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

χαμός έγινε στη Μαδρίτη. Οι φανς έπαθαν κανονικό σοκ το Σάββατο όταν η Σακύρα έφερε στην σκηνή την Dua Lipa. Μάλιστα πριν βγει, η Σακύρα είπε στα ισπανικά: «Τσιμπήστε με, να δω αν είναι αλήθεια. Ποια είναι», λέει, «αυτή η θεά?» Και μετά μαζί τραγούδησαν παρέα στα ισπανικά το «Antologia».

δεν έχω ιδέα τι λένε. Αλλά βλέπω το βίντεο και είναι πανέμορφες. Λοιπόν, πάμε στα Χριστούγεννα, γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά σκάει η ώρα να κατεβάσουμε το δέντρο από το πατάρι. Έχει μπει Οκτώβρης, αλλά το Spotify ανακοινώνει ότι ήδη καταγράφονται 36,2 εκατομμύρια streams την μέρα σε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Η απόλυτη πεντάδα αυτή τη στιγμή είναι προφανώς. Στην κορυφή πάντα είναι η Μαράια Κάρι. Δηλαδή, συγγνώμη. Από εκεί και πέρα δεν θέλω κουβέντα, δεν με νοιάζει. Είναι η Μαράια Κάρι στην κορυφή, είναι η Wham δίπλα και οι υπόλοιποι δεν πειράζει. Να είστε καλά. Θα μπορούσα νομίζω να ακούω Μαράια Κάρι και All I Want for Christmas is You non-stop τα Χριστούγεννα και συνέχεια. Στις Πέτσες το Σαββατοκύριακο έγινε η 15η χρονιά το συνέδριο των influencers. Γνωστό και ως Πέτσες Mini Marathon. Πραγματικά το συγκεκριμένο είναι case study για το marketing. Ενώ στην Αθήνα σε νέο location είχαμε περισσότερους από 58.000 ανθρώπους που έτρεξαν στο φετινό Greece Race for the Cure. Το σύνθημα πάντα είναι ένα, μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Πολύ πολύ όμορφο το απογευματινό πάρτι που είχαν χθες στο Τρεβίζο στη Νέα Πεντέλη και απολαύσαμε τους Mangata Projects. Εδώ, έλα, πάρε λίγο γεύση.

Κάπως έτσι η πλατεία της Νέας Πεντέλης έγινε ένα τεράστιο πάρτι. Πέρασαν πάρα πάρα πολύ όμορφα. Είναι ωραία αυτά τα απογευματινά που ξέρεις, ξεκινάει 4-5-6 και νωρίς πας σπίτι σου και μια χαρά την επόμενη μέρα το πρωί ξυπνάς και πέρασες και όμορφα. Χόρεψες και πάρα πάρα πολύ. Εδώ το re-edit που έκαναν οι Manga τα Project με τον Θοδωρή Τριανταφύλου στο Kids, τον MGMT που μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Επιστροφή στα δικά μας, Ρίβο, Armin Van Buuren.

Mad Radio για τον 6,2. Πόσο μου αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Πόσο πολύ θα ήθελα να είμαι στην Ibiza σε όλα αυτά τα closing party του Universe και των άλλων μεγάλων club και να το χορεύω, να το τραγουδάω μαζί με όλες και όλους εσάς. Λοιπόν, συμβαίνει συχνά, η αλήθεια είναι, να είμαστε κάπου έξω, να παίζει ένα φοβερό κομμάτι και να ψάχνουμε απεγνωσμένα στο κινητό, ελπίζοντας να προλάβουμε να πατήσουμε το Shazam πριν τελειώσει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το τραγούδι που κάνει τα κινητά σε όλο τον πλανήτη να παίρνουν φωτιά είναι

όλοι ακούν και θέλουν απεγνωσμένα να μάθουν ποιος είναι. Μιλάμε λοιπόν για το Bad Times, που όπως φαίνεται φέρνει μόνο καλές στιγμές στα ηχεία. Ξέρεις, είναι από το γνωστό τραγούδι του Hugel με την Imael Angel και την Ultra Nate. Είναι το Moving to the Sun, σε εκείνο το σημείο που λες τώρα φτερνίζεται. Εμείς βέβαια το πιάσαμε στο TikTok σήμερα και το κάναμε λίγο διαφορετικά. Το δικό μας, ας πούμε, το βίντεο πάει κάπως έτσι.

0: Radio.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
7: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Επιστροφή εδώ στην τρίτη δική μας ώρα. Επιστροφή στα κανονικά μας. Μέχρι τη μία έχουμε Mad Red Flag για όσους δικαιολογούν τα δικαιολόγητα ρίχνοντας το φταίξιμο στα άστρα. Ξέρεις, είναι ο ανάδρομος Ερμής. Έχω Mad Rewind που θα σε κάνει να θέλεις να

Louis Capaldi στο Mad Radio για τον 6,2. Λοιπόν, το σημερινό Red Flag είναι ίσως η χειρότερη δικαιολογία που έχει εφευρεθεί ποτέ στον πλανήτη. Είναι το άτομο που δικαιολογεί κάθε απαράδεκτη συμπεριφορά του, ρίχνοντας το φταίξιμο στο ζώδιό του. Είστε λοιπόν στη μέση ενός μεγάλου καυγά, ας πούμε. Έχει άδικο με το παραπάνω και αντί να ζητήσει μια τίμια συγγνώμη, σε κοιτάει με ύφος και σου πετάει. Ε, τι περιμένεις? Είμαι Σκορπιός. Είμαι εκδικητικός. Τι λέει, ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν σου ρίξω τώρα εγώ τον καφέ στο κεφάλι και σου πω sorry, αγάπη μου, φταίει ο ανάδρομος Ερμής, θα είμαστε πάτσι? Όχι, η εκπομπή είναι κατά κάθε μορφής βίας. Πάντως, αν δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών της ή των πράξεών του και κρύβεται μόνιμο πίσω από την ευθυγράμμιση των πλανητών, δεν χρειάζεσαι αστρολόγο για να δεις το μέλλον της σχέσης. Χρειάζεσαι ταξί να φύγεις μακριά. Τη γούνα μου, τα χάπια μου και ένα ταξί να φύγω, που έλεγε. Για πες, σου έχει ρίξει ποτέ στο τραπέζι την αστρολογική κάρτα για να γλιτώσει? Κάτι μου κάνει Uno reverse. Πάρε συν 2. 6936 646 656. Τα μηνύματά σου έρχονται, τα δικά σου Red Flags. Έλα να τα πούμε όλοι μαζί, να γίνουμε μια ακόμα μεγαλύτερη παρέα από όσο ήδη είμαστε. Συνεχίζουμε με Alex Warren, υπέροχο Fever Dream. Ακούγεται πολύ δυνατά στο Mad Radio για τον 6,2, εδώ που ακούς περί

0: Τάσο στο Mad Radio και τον 6,2. Μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία. Οι γείτονες παραμένουν θορυβώδεις, αλλά θέλεις να έχεις το χαμόγελο και τη χαρά της Μαρσό. Ωραία η ανθυποβολή, αλλά σε περίπτωση που μάλλον χρειάζεται να το ξανασυζητήσουμε. Έλα, εγώ θα σου δώσω τη λύση. Γιατί μάλλον τα κουφώματα δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η αλουμίλα έχει την ιδανική λύση, λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεστε την online πλατφόρμα MyWindows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου με το MyWindows της Alumil. Νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, δύο κλικ μόνο μακριά. Το πρώτο βήμα μπορείς να το κάνεις τώρα στο alumil.com για να ξαναβρεις την χαμένη σου ηρεμία και το χαμόγελό σου. Dave Dams, αυτό είναι το Rain Dance εδώ στο Mad Radio.
1: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Την 6,2. Σε πολύ πολύ λίγο έρχεται Mad Rewind, που πραγματικά δεν μπορούσα να μην το παίξω το συγκεκριμένο τραγούδι. Μιλάμε για το απόλυτο κόλλημα των Zeros. Μην κουνηθείς. Έχω βεβαίως και το κόλλημα του 2026. Είναι αυτό. Είναι η Αντέλα με τον Nicole Kidman, το οποίο έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη στη newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες της Κρήτης μετά το πέρασμα της καταστροφικής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι και το Σάββατο. Δρόμοι και γέφυρες καταστράφηκαν, ζώα παρασύρθηκαν και πνίγηκαν στα νερά, σπίτια πλημμύρισαν και χιλιάδες παραγωγοί έχασαν τις καλλιέργειές τους. Γυναίκα υποστηρίζει ότι οδηγήθηκε σε διπλή μαστεκτομή, αφού ο γιατρός της φέρεται να της είπε ότι ο γενετικός έλεγχος που είχε κάνει ήταν θετικός και ότι υπήρχε ανάγκη άμεσα να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση. Η ίδια υποστηρίζει πως η εξέταση δεν έγινε ποτέ και αναζητά δικαίωση. Άκουσα ένα κράτς και έκοψε το αυτί μου. Νόμιζα ότι συμμετέχω σε κανιβαλική ταινία. Είναι τα συγκλονιστικά λόγια της 54χρονης οδηγού ταξί που έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης από 35χρονο πελάτη εξαιτίας προβλήματος στην πληρωμή μέσω POS. Μια από τις πιο πολύ συζητημένες στιγμές του Σαββατοκύριακου χάρισε η Σακύρα στο κοινό της στη Μαδρίτη όταν κάλεσε στη σκηνή την Dua Lipa. Η πολύ αναμενόμενη συνάντηση έγινε το βράδυ του Σαββάτου και μέσα σε λίγη ώρα τα βίντεο από τη συνεργασία τους άρχισαν να κάνουν το γύρο των social media. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο masoutis.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι? Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
9: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
10: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
9: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
11: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
12: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
13: Α, εντάξει τότε.
14: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
15: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
16: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Deep Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Rewind. Σκέψου μόνο αυτό το σκηνικό. Μετρό, ένας έφηβος με ράστα, ακουστικά, ένα mini disc player στο χέρι. Πατάει pause και σταματάει το χρόνο. Ξέρεις ακριβώς για ποιο βίντεο κλιπ μιλάω και ξέρεις και για ποιο τραγούδι μιλάμε. Για δυναμώστε παρακαλώ τα ηχεία. Η Bomb Funk MCs είναι εδώ. Είναι το Freestyler στο

έχουμε πει στο παρελθόν Waka Macaphone, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό Mad Rewind. Όπως κάθε μέρα εδώ στο Mad Radio για τον 6,2 περίπου τέτοια ώρα. Somber τώρα, 12 to 12. Ακούγεται πολύ, πολύ, πολύ δυνατό.

0: 2 συνεχίζεται και η έκθεση αυτοκινήτου στο Metropolitan Expo όλη την εβδομάδα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από το πρωί από τις 10. Τώρα για τις μαμάδες και τους μπαμπάδες θα μιλήσω και πιο συγκεκριμένα για το πάρτι του μικρού σας, το οποίο μπορεί και να πλησιάζει. Αν δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις, εγώ θα σου πω. Όχι εγώ δηλαδή, οι ειδικοί στο Volta Fan Park είναι η απάντηση που ψάχνεις, γιατί εκεί θα τα αναλάβουν όλα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascots και πολύ πολύ διασκέδαση, πολύ πολύ παιχνίδι στο Volta Fan Park, στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall. Εκεί μπορείς να κάνεις φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του μικρού ή της μικρής σου, που θα το κάνει να αναφωνήσει. Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου ή είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Ή τέλος πάντων είστε οι καλύτεροι γονείς του κόσμου. Καλέστε στο 697-096-9182 ή μπείτε στο voltafanpark.com και βρείτε την φόρμα ενδιαφέροντος για να κλείσετε το δικό σας πάρτι. Σε λίγο κοντά σας, το ραδιοφωνό σας, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου στη μία, η Faye Vocus στις 4, Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα στις 6 και η Δάφνη Καραβοκύρη στις 9. Hot.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Πέθανε!
6: Ποιος? Η αισθητικός!
5: Εντελώς!
7: Εντελώς!
5: Πότε?
6: Χθες το απόγευμα.
5: Πού?
8: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
5: Και το πτώμα?
7: Μπρούμητα, στον καζόν.
5: Να το κουρέψετε.
9: Το πτώμα.
5: Τον καζόν.
10: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
5: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μια φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ψυχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ψυχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπά. Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως.
2: Ζώα με ζώα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: 96,2.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 1 με 4 είμαι μαζί σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα αρχικά να πούμε, με περισσότερη μουσική, gaming, Netflix, προτάσεις ημέρας, tech apps, θετική ενέργεια και ιστορίες που δεν είναι απλώς πληροφορίες, είναι αφορμές για κουβέντα. And it goes.

πριν γίνει ο James Bond, ο τύπος με το μαρτινάκι του που ανατείναζε πυράβλους που μόλις πέφτανε στην Ευρώπη αλλά δεν προλαβαίνανε, έπρεπε να είναι κάποιος άλλος. Το 007 First Light κυκλοφόρησε 27 Μαΐου του 2026 σε PS5, PC, Xbox Series και XS, ενώ περιμένουμε και την έκδοση του Switch 2 που ακολουθεί το 2027. Είναι πρωτότυπη ιστορία του James Bond από την IO Interactive, την ομάδα που κρύβεται πίσω από το σύγχρονο Hitman. Δεν βασίζεται σε κάποια ταινία, αλλά ακολουθεί τον νεαρό James Bond στην αρχή της διαδρομής του, πώς να το πω, προτού ξεκινήσει να γίνει αυτός ο πράκτορας, ο αγαπημένος μας ο 007. Στα θετικά του, η προσέγγιση της IOS έφερε ενδιαφέρον στο style, στις διαδικασίες, στις επιλογές που έχει ως παίκτης, αλλά και στις κινηματογραφικές σκηνές. Στα αρνητικά του δεν είναι το καλύτερο James Bond που έχουμε δει ποτέ, αλλά και δεν είναι και Hitman μεταφιεσμένο σε Bond. Το First Light δεν σου λέει απλώς έχεις την άδεια να σκοτώνεις, σου δίνει άδεια να κάνεις λάθη πριν μάθεις να φοράς το κουστούμι του James Bond.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2 Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 4. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Σε λίγο, ένα στοιχειωμένο σπίτι, 5 αδέρφια, παιδικά τραύματα και φαντάσματα που δεν μένουν μόνο στους τοίχους έρχονται εδώ. Αν με ακούς από το σπίτι, από τη δουλειά και θες να συνεχίσεις να με ακούς και στο αμάξι, μπες στο Mad Radio 106,2 ή μπες στο madradio.gr. Πρώτα όμως έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου για να δούμε τι συμβαίνει.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες της Κρήτης μετά το πέρασμα της καταστροφικής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι και το Σάββατο. Δρόμοι και γέφυρες καταστράφηκαν, ζώα παρασύρθηκαν και πνίγηκαν στα νερά, σπίτια πλημμύρισαν και χιλιάδες παραγωγοί έχασαν τις καλλιέργειές τους. Γυναίκα υποστηρίζει ότι οδηγήθηκε σε διπλή μαστεκτομή, αφού ο γιατρός της φέρεται να της είπε ότι ο γενετικός έλεγχος που είχε κάνει ήταν θετικός και ότι υπήρχε ανάγκη άμεσα να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση. Η ίδια υποστηρίζει πως η εξέταση δεν έγινε ποτέ και αναζητά δικαίωση. Άκουσα ένα κράτς και έκοψε το αυτί μου. Νόμιζα ότι συμμετέχω σε κανιβαλική ταινία. Είναι τα συγκλονιστικά λόγια της 54χρονης οδηγού ταξί που έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης από 35χρονο πελάτη εξαιτίας προβλήματος στην πληρωμή μέσω POS. Μια από τις πιο πολύ συζητημένες στιγμές του Σαββατοκύριακου χάρισε η Σακύρα στο κοινό της στη Μαδρίτη όταν κάλεσε στη σκηνή την Dua Lipa. Η πολύ αναμενόμενη συνάντηση έγινε το βράδυ του Σαββάτου και μέσα σε λίγη ώρα τα βίντεο από τη συνεργασία τους άρχισαν να κάνουν το γύρο των social media. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Fleet, το νέο έργο του Γιάννη Οικονόμου, σε σκηνοθεσία Εύη Νάκου.
5: Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ easy.
4: Μια νεανική στοχαστική κωμωδία για την ανάγκη των ανθρώπων να μην είναι μόνοι.
5: Μπες στο Fleet και όλοι θα σου φωνάζουν ψιτ.
4: Από 19 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ψάχνεις αυτό το κάτι? Το Fleet σου κλείνει το μάτι.
3: Υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

στοιχειωμένο σπίτι, 5 αδέρφια, παιδικά τραύματα και φαντάσματα που δεν μένουν μόνο στους τοίχους, αλλά και μέσα στο μυαλό μας. Αυτό δεν είναι horror σειρά, το έχεις καταλάβει. Είναι το The Haunted Hill House στο Netflix. Καλά κατάλαβες, ώρα για Netflix και σήμερα έχουμε ένα από τα πιο συγκλονιστικά έργα του Mike Flanagan. Η ιστορία κινείται ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ακολουθώντας μια οικογένεια που μεγάλωσε σε ένα σπίτι που κανείς δεν ξεπέρασε πραγματικά. Μόνο που όταν επιστρέφουν ως ενήλικες, δεν αντιμετωπίζουν μόνο αυτό που υπάρχει μέσα στο σπίτι, αντιμετωπίζουν και όσα κουβαλούν μέσα τους. Το κοινό το θεωρεί και τρομακτικό, αλλά και βαθιά συγκινητικό. Το The Hill House δεν σου λέει υπάρχουν φαντάσματα, σου λέει κάποια τα παίρνεις μαζί σου όταν φεύγεις. Mad Radio Exclusive.

0: Mad Radio 106,2. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του Mad. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το Mad.
1: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
2: She calls it other mommy. She look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
3: It was me. What? Was it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
5: You don't have to be scared, mommy. She's nice.
6: Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
9: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Άσε με να δω.
11: Το βλέπεις?
10: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
11: Ωραία.
10: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
11: Αυτό άγνωστο.
10: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
11: Οκ.
10: Οκ, τι.
11: Οκ, θα πάμε.
12: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Η

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio 106,2.
1: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί μου, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, και ακούς Mad Radio 106,2 με κομματάρες προτάσεις. Και σε λίγο θα μάθουμε τελικά ποιος κρύβεται πίσω από τις δηλητηριασμένες σούπες της Γαλλίας του 16ου αιώνα.

αν η πολιτική είχε κουζίνα, η Εκατερίνη των Μεδικών θα ήταν εκείνη που χαμογελάει γλυκά ενώ παράλληλα σε σερβίρει τη δηλητηριασμένη σου σούπα. Η Εκατερίνη των Μέδικων, η Ιταλίδα αυτή ευγενής από την οικογένεια των Μέδικων, έγινε βασίλισσα της Γαλλίας και αργότερα μια από τις πιο ισχυρές αντιβασίλισσες της Ευρώπης. Έζησε τον 16ο αιώνα σε μια Γαλλία που καιγόταν κυριολεκτικά από θρησκευτικούς πολέμους ανάμεσα σε καθολικούς και ουγενάτους. Ουγενότους, ελπίζω να το λέω σωστά, ουγενότους. Το όνομά της συνδέθηκε με τη σκοτεινή εκείνη νύχτα, τη σφαγή της νύχτας του Αγίου Βαρθολομαίου 23 με 24 Αυγούστου του 1572, όταν δολοφονήθηκαν ηγέτες των Ουγενώτων από δηλητηρίαση και χιλιάδες προτεστάντες λόγω αυτού πέθαναν. Η παράδοση την παρουσιάζει ως εγκέφαλο αυτής της σφαγής. Η ιστορία όμως για δηλητηριασμένα γάντια, για δηλητηριασμένες σούπες ή για γυναίκες που κάνανε κατασκοπία εκείνη την περίοδο έχει μείνει λίγο σαν προπαγάνδα ή σαν μύθος. Εσύ όμως τι πιστεύεις τελικά, η Εκατερίνη των Μέδικων τους δηλητηρίασε ή όχι?

0: Χατζηγεωργίου και ακούς Madrid 106,2, 1 με 4 Δευτέρα με Παρασκευή. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Σε λίγο έρχεται το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το Mad και την X Professional Makeup. Αλλά πριν από αυτό, έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις τραυματίες με ελαφρά εγκάβματα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου μετά από έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στη Λάρισα. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερό το κατάστημα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε νέο υπόμνημα με στοιχεία για τη λειτουργία των ιατρείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Νόμπελ Ιατρικής 2026 απονεμήθηκε στους Καρλ Ντάισεροθ, Πίτερ Χέγγιγμαν και Γκέωργ Νάγκελ για τις ανακαλύψεις τους στα ιοντικά κανάλια που ελέγχονται από το φως και την οπτογενετική. Η οπτογενετική επιτρέπει τον έλεγχο της δραστηριότητας συγκεκριμένων νευρώνων μέσω φωτός, ανοίγοντας νέους δρόμους στη μελέτη του εγκεφάλου και των νευρολογικών λειτουργιών. Δεν νομίζω πως έχω κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες, σχολιάζει ο 82χρονος Μάικλ Ντάγκλας. Στα απομνημονεύματά του, ωστόσο, αναφέρεται με λεπτομέρειες στην προσωπική και σεξουαλική του ζωή, το γάμο του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, αλλά και μια σχέση που παρέμεινε κρυφή για περίπου 40 χρόνια. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. I had a dream. I got everything I want.

Το Nixtrop είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok και αυτό το ξέρουμε από το MAD και την Nix Professional Makeup. Αυτό που δεν ξέρουμε όσοι δεν είδαμε το επεισόδιο είναι ότι και ο Γκούλιο, ο MAD Kid και η Ζωή ήταν αυτοί που πέρασαν στο bootcamp και ήταν στην τριάδα. Αλλά μόνο δύο από αυτούς πέρασαν στην επόμενη φάση. Εσύ όμως ποιος πιστεύεις ότι αξίζει τελικά την θέση στην οκτάδα και τη θέση στον τελικό? Στείλ μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Μπες και στο mat.gr για να διαβάσεις τα πάντα για τον Nixtrop, αλλά και για να θυμηθείς λίγο το προηγούμενο επεισόδιο αν το είχες δει. Μπες στο YouTube του MAD. Κάθε Τρίτη το Nixtrop είναι στις 4 live στο TikTok του MAD, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο MAD TV.

0: Media.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
7: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
6: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
8: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
2: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού.
3: Το ήξερα.
2: Γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε.
3: Στρούμφ. Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι.
3: Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
2: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
3: Ο δρακουμέλινη η βρυσίδα.
2: Εσύ μισό απέσια
3: στρουμφάκια.
2: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio.

0: 96,2.
1: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2, 1 με 4. Αυτό είναι το ραντεβού μας Δευτέρα με Παρασκευή. Σε λίγο έχουμε ένα app που δεν σου λέει απλώς καθάρισε το σπίτι, αλλά μετατρέπει την καθαριότητα σε αποστολές, πόντους, leaderboard, σαν video game κανονικά, αλλά και πώς το Σαββατοκύριακό σου θα οργανωθείς. Όλα αυτά έρχονται σε λίγο. Όλα αυτά εδώ στο Mad Radio 106,2.

Εγώ διαγωνισμάρα, μόλις ξεκίνησα και εγώ διαγωνισμάρα. Η θρηλυκή pop κομμωδία του Άκη Δήμου. Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης από τις 8 Οκτωβρίου του 2026 και για όλο το χειμώνα έρχεται στο νέο θέατρο Φιλίπ στην Κυψέλη, Δροσοπούλου και Θάσου 11. Και το Μάτι και το Μάτι Radio 106,2 φυσικά είναι χορηγή επικοινωνίας παράστασης και σου παρέχουν διπλές προσκλήσεις. Μία διπλή πρόσκληση για εσένα είναι τώρα, έρχεται. Τι χρειάζεται όμως να κάνεις, πρόσεξε με, είναι για την 5η 8 Οκτωβρίου, 8 η ώρα και τώρα όμως πρέπει να βάλεις αλάρμ, να πας στην άκρη και να τηλεφωνήσεις στο 210-666-5669 για να κερδίσεις την πρόσκλησή σου. Οι πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα την κερδίσουν. Πάμε, 210-666-5669, τηλεφώνησε τώρα.

Ένα που δεν σου λέει καθάρισε το σπίτι, αλλά μετατρέπει την καθαριότητα σε αποστολές, πόντους, leaderboard, δηλαδή σφουγγάρισμα σαν video game. Στο Up in the Vibe σήμερα έχουμε το Σιούπι. Κάπως έτσι λέγεται. Το Σιούπι, τέλος πάντων, οργανώνει τις δουλειές του σπιτιού ανά δωμάτιο και δείχνει πόσο καθαρό ή παραμελημένο είναι το σημείο που έχεις αφήσει. Βάζεις εργασίες όπως δηλαδή για παράδειγμα ξεσκόνισμα, σκουπίσμα, σφουγγάρισμα και τα παιδιά το κάνουν διαδραστικά γιατί βάζεις και πόντους μέσα σε αυτό. Βέβαια το πόσο θα καθαρίσουν τα παιδιά και πόσο θα καθαρίσεις εσύ αυτό είναι άλλη κουβέντα. Πάντως το Σιούπι δεν σε κάνει νοικοκύρη, απλά σου υπενθυμίζει το ποιος κάνει ζούγκλα το υπνοδωμάτιό του.

0: Dance Hadjiriou και είμαστε στο τελευταίο μισάωρο εδώ της εκπομπής στο Mad Radio 106,2. Και τώρα θέλω την προσοχή σας, μαμάδες, μπαμπάδες. Πλησιάζει το πάρτι του μικρού σας και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε. Λοιπόν, τα Volta Fun Park είναι η απάντηση που ψάχνατε, γιατί τα αναλαμβάνουν όλα. Θες προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Διάλεξε Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάντε φέτος τα καλύτερα πάρτι, τα καλύτερα γενέθλια της ζωής του. Αυτό που θα πει το παιδί, μαμά και μπαμπά, είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου, ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Κάλεσε τώρα στο 697-096-9182 ή μπε στο voltafunpark.com και βρείτε τη φόρμα ενδιαφέροντος για να κλείσετε το δικό σας πάρτι. Τώρα μπαίνουν όμως τα νέα από το newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου για να δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας και όχι μόνο.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις τραυματίες με ελαφρά εγκάβματα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου μετά από έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στη Λάρισα. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερό το κατάστημα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε νέο υπόμνημα με στοιχεία για τη λειτουργία των ιατρείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Νόμπελ Ιατρικής 2026 απονεμήθηκε στους Καρλ Ντάισεροθ, Πίτερ Χέγγιγμαν και Γκέωργ Νάγκελ για τις ανακαλύψεις στα ιοντικά κανάλια που ελέγχονται από το φως και την οπτογενετική. Η οπτογενετική επιτρέπει τον έλεγχο της δραστηριότητας συγκεκριμένων νευρώνων μέσω φωτός, ανοίγοντας νέους δρόμους στη μελέτη του εγκεφάλου και των νευρολογικών λειτουργιών. Δεν νομίζω πως έχω κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες, σχολιάζει ο 82χρονος Μάικλ Ντάγκλας. Στα απομνημονεύματά του, ωστόσο, αναφέρεται με λεπτομέρειες στην προσωπική και σεξουαλική του ζωή, το γάμο του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, αλλά και μια σχέση που παρέμεινε κρυφή για περίπου 40 χρόνια. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
7: Και non-stop party.
6: Fusion cuisine and sushi.
7: Fusion cuisine and sushi.
6: Guest DJs.
7: Guest DJs.
6: Artistic dance shows.
7: Artistic dance shows.
6: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
8: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόλ, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέος, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Άκουσες καλά, ναι, άκουσες καλά. Αλήθεια σου λέω, το Red Bull Sound Class έρχεται. Μιλάμε τώρα για δύο σκηνές, αντικριστά ρακ με λίλα. 4 γύρι, 1 δεσιμπελόμετρο και όσο δυνατά ουρλιάξεις, τόσο ο αγαπημένος καλλιτέχνης θα αναδειχτεί πρώτος. Ο Ρακ και Λίλα συναντιούνται για μια μοναδική μουσική αναμέτρηση μαζί με πολλές εκπλήξεις και special guest και πολλά πράγματα που θα πούνε εκείνη τη βραδιά σαν εξομολόγηση, μπορώ να το πω. Red Bull Sound Class σημείωσε λίγο, γιατί πρέπει να γράψεις και την ημερομηνία να την έχεις στα υπόψη σου, Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο στο ΆΚΑ. Πόρτες ανοίγουν 5 ώρα και κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com, γιατί το battle μόλις ξεκίνησε.

0: κάπου εδώ σιγά σιγά κλείνουμε για σήμερα. Η νέα σεζόν του MAD, από ό,τι έχεις καταλάβει, έχει ξεκινήσει. Ραντεβού και πάλι αύριο, 1-4 εδώ στο MAD Radio 106,2. Σε λίγο έρχεται η μία μοναδική ανεπανάληπτη Faye Voku MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Δάφνη Καραβοκύρη 9-12 το βράδυ. Και τι άλλο θέλεις, κορίτσια στην πόλη αύριο το πρωί. Εμείς ραντεβού έχουμε πάλι αύριο. Να κρατάς τη διάθεση ψηλά, τη μουσική δυνατά και να θυμάσαι: ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: The Dreamers, Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
4: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
5: Στο σύγχρονο θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: The Dreamers. Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίει γι' αυτό κτλ.
5: Είσαι χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Φεύγω στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και σήμερα μαζί παρεΐτσα ένα ακόμη μεσημερό απόγευμα. Καλή εβδομάδα βρε παιδιά, καλοκαιράκι πια μυρίζει, δεν ξέρω, κάτι τζιτζίκια άκουγα εγώ τώρα στις Πάτων που ερχόμουν. Ο ήλιος πραγματικά καίει και κάθε άλλο παρά να δουλεύεις δεν είναι αυτή η μέρα. Μάλλον για μπάνιο παραλάει η πλευρά το βλέπω. Όπως και να έχει, όπου κι αν είσαι, από όπου κι αν ακούς, παρεΐτσα θα είμαστε εδώ, θα πούμε τα τελευταία trends, τις κορυφαίες τάσεις του TikTok, θα μάθεις τα δημοφιλή formats και τι κάνει ο Kanye που έχει προκαλέσει.

Να σου πω τώρα την αλήθεια μου, εμένα μου λείπει το I can't get no sleep. Αυτό το φωνητικό το θέλα. Αλλά εγώ τώρα, εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε τι trends παίζουν αυτή την εποχή. Κορυφαίες viral τάσεις στο TikTok αυτή τη στιγμή περιλαμβάνουν το Rama Lama Costume Walk, το Pumpkin Head Illusion και καλά κρατεί η τάση δημιουργικού μαξιμαλισμού Whimsy Boxing. Ξέρεις αυτό που κάναμε και εμείς με τα στρασάκια που παίζει σε όλα μας τα social media. Λοιπόν, τώρα θέλω να σε βοηθήσω για να καταλάβεις. Ακούς, αυτό είναι το Rama Lama από Ροαζίν Μέρφι. Ένα ανατριχιαστικό περπάτημα με λήψη από χαμηλή γωνία θα το πάρεις υπό τους ήχους αυτού του τραγουδιού, το οποίο ξαφνικά κάνει zoom out για να αποκαλύψει ένα πλήρες Halloween μεταμφιεσμένο look. Γιατί ναι, τώρα έχουμε Halloween στην άλλη μεριά του πλανήτη, αλλά ήρθε και στη χώρα μας, δεν μπορώ να πω, και εμείς το τιμούμε. Επίσης το Pumpkin Head Illusion, το οποίο εφέ είναι το εξής. Παίρνεις την κολοκύθα, της κάνεις ένα zoom in τρομερό και αρχίζεις και την κουνάς γύρω γύρω και σιγά σιγά κάνεις ένα μικρό zoom out, τόσο όσο μέχρι να φανεί το χέρι σου που την κουνάει γύρω γύρω, γιατί θέλουμε η κολοκύθα να φαίνεται ότι ύπταται. Και το Whimsy Maxing, αυτό με τα διαμαντάκια παντού, σε αντικείμενα, σε ρούχα, σε σημεία του σώματος. Ναι ρε παιδί μου, είμαστε trend τώρα, την

δεν μπορεί να έχει χαθεί στο timeline σου, αλλά και να έχει χαθεί, θα σου το πω εγώ τώρα για τον Κάνια. Σου είπα πριν, όχι. Για τον P. Diddy θέλω να σου πω, ο οποίος εκτείει ποινή 50 μηνών στη φυλακή Fort Dix, διατηρώντας έναν πολυτελή τρόπο ζωής μέσω πληρωμών σε συγκρατούμενους για υπηρεσίες όπως μαγείρεμα, καθαριότητα και μασάζ. Έχει πρόσβαση σε ελαθρέα κινητά τηλέφωνα, αλκοόλ και λαμβάνει γυμνές φωτογραφίες από πρώην σύντροφο, σύμφωνα με μαρτυρίες πρώην συγκρατούμενων του. Χρήματα από άτομα εκτός φυλακής κατατίθεται σε λογαριασμούς κηλικίου για να υποστηρίξουν τον τρόπο ζωής του εντός φυλακής. Ο Κόμπς αποβλήθηκε από το πρόγραμμα απεξάρτησης μετά από καυγά με συγκρατούμενό του και συνεχίζει να είναι στην απομόνωση, όμως εκτείει και βίο πολυτελή μέσα στην απομόνωση. Η ημερομηνία αποφυλακίσης του ορίστηκε για τις 21 Ιανουαρίου του 2028. Με τον εκπρόσωπό του να τονίζει πως εκτείει την ποινή του ενώ αναμένει την απόφαση για την έφεσή του. Καλά 40 δηλαδή. Αυτοί δεν πρέπει να βγαίνουν από τη φυλακή. Εσύ τι λες?

0: στην Αγγελική που ξέρω ότι της αρέσει. Αχ, Αγγελικούλα μου, για σένα. Talk to you. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ευθύς αμέσως συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης του newsbob.gr για τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά σου έχω τη χύτρα ταχύτητος που θα σε βοηθήσει να εξοικονομήσεις ενέργεια και καπάκια τη σχέση της Bluey. Ξέρεις τα κινούμενα σχέδια, αυτά τα υπέροχα ζωηρά κουτάβια. Η σχέση λοιπόν της Bluey με το γυραιότερο σκύλο στον κόσμο. Ποια είναι άραγε?
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις τραυματίες με ελαφρά εγκάβματα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου μετά από έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στη Λάρισα. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το κατάστημα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε νέο υπόμνημα με στοιχεία για τη λειτουργία των ιατρείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Νόμπελ Ιατρικής 2026 απονεμήθηκε στους Καρλ Ντάισεροθ, Πίτερ Χέγγιγμαν και Γκέωργ Νάγκελ για τις ανακαλύψεις του στα ιοντικά κανάλια που ελέγχονται από το φως και την οπτογενετική. Η οπτογενετική επιτρέπει τον έλεγχο της δραστηριότητας συγκεκριμένων νευρώνων μέσω φωτός, ανοίγοντας νέους δρόμους στη μελέτη του εγκεφάλου και των νευρολογικών λειτουργιών. Δεν νομίζω πως έχω κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες, σχολιάζει ο 82χρονος Μάικλ Ντάγκλας. Στα απομνημονεύματά του, ωστόσο, αναφέρεται με λεπτομέρειες στην προσωπική και σεξουαλική του ζωή, το γάμο του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, αλλά και μια σχέση που παρέμεινε κρυφή για περίπου 40 χρόνια. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: She calls it other mommy. She look like you.
9: What?
10: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
9: It was me. What? Was it me?
10: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
11: You don't have to be scared, mommy. She's nice.
12: Can I go into your heart?
10: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
13: We'll have so much fun together.
10: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
14: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
15: Αυτός ήταν ο πορδιαδηλωτής στο αλαλητήριο.
16: Με όλους τους αγέλινες.
15: Μα τι πατριδογνωσιρότητα. Τι άδεια λαξινίλα.
16: Ήταν όλοι εκεί.
15: Και τον αποφασιστόμουτρο.
16: Και ο ανοιξερόλας.
15: Αραχτιβισμός αγάπη μου. Το κομπλεξικό.
16: Μια τρελή κωμωδία στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη.
15: Κάθε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο απόγευμα.
16: Εισιτήρια ticketservices.gr.
14: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Ταξίδι, θα σε ταξιδέψω λοιπόν τώρα στα tips του πώς εσύ μπορείς να σώσεις το περιβάλλον, ακόμα και στο μαγείρεμα. Εκμεταλλεύσου την εναπομείνουσα θερμότητα, σβήσε το μάτι της κουζίνας ή του φούρνου ή τον φούρνο 5 με 10 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα. Το φαγητό θα συνεχίσει να μαγειρεύεται με τη θερμότητα που ήδη έχει συσσωρευτεί χωρίς να καίει ρεύμα. Επίσης, προτίμησε τη χύτρα ταχύτητας, διότι μειώνει το χρόνο μαγειρέματος έως και 70%. Κάτι που σημαίνει τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά για φαγητά που απαιτούν ώρες, όπως όσπρια και βαριά κρέατα. Ξέρεις το μοσχάρι που, αυτό το σιγομαγειρεύεις. Η χύτρα ταχύτητας και εξοικονομεί ενέργεια και στο μαγειρεύει, λουκούμι στο κάνει, λουκούμι, λουκούμι, λουκούμι.

0: Rosette και Bruno Mars featuring Faye Vaku. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Πριν γυρίσουμε σε αυτό, θα σου δώσω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και θα σου κάνω αμέσως τη σύνδεση της Bluey με το γυραιότερο σκύλο στον κόσμο. Ο γυραιότερος λοιπόν σκύλος του κόσμου έζησε μέχρι τα 29,5 έτη, ενώ η μέση ηλικία που φτάνει ένα σκύλος τίνει να είναι περίπου 10 με 15 χρόνια, άντε 16. Ένας Αυστραλιανός σκύλος βοηδών ήτανε ο Bluey, που επέζησε στην όριμη ηλικία των 29,5 ετών. Και τώρα θέλω να σου πω ότι τα Bluey είναι ράτσα, Blue Heeler λέγονται, και είναι τα Αυστραλιανά τσοπανόσκυλα. Ο όρος Bluey, το όνομα Bluey, χρησιμοποιείται επίσης σαν παρατσούκλι για τους σκύλους αυτής της ράτσας. Άρα η Bluey δεν ονομάστηκε Bluey επί τα μπλε.
1: 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
3: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Δεν υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο με ρωχαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Φεύγω ακόμα ως δεύτερο και τελευταίο και ως τις 6 θα σου πω για το άρθρο του ma.gr με τις εμφανίσεις στα MTV Music Awards που έχουν ανά τα χρόνια προκαλέσει σάλο. Αλλά και το AI θα απαντήσει γιατί επιμένουμε να χτυπάμε στο κουφού την πόρτα. Προς το παρόν, Dave. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Κέρδισε ένα βραβείο στα MTV Music Awards, Video Music Awards, ο Bad Bunny με αυτό το τραγούδι, Best Latin. Και εδώ που είμαστε με τα MTV VMAs έχουν φιλοξενήσει εμβληματικές performances που έχουν γίνει κομμάτι της pop κουλτούρας. Η Μαντόνα με το Vogue, ο Michael Jackson με Medley έχουν γράψει ιστορία με τις εμφανίσεις τους. Beyoncé, Lady Gaga, Britney Spears που δημιουργήσαν αξέχαστες στιγμές με τολμηρές και θεαματικές εμφανίσεις. Στα VMAs οι εμφανίσεις δεν ήταν απλώς μουσικές, αλλά στιγμές που δημιούργησαν εικόνες και προκάλεσαν συζητήσεις, όπως το ιστορικό on stage φιλί της Madonna με την Britney Spears και την Christina Aguilera, αλλά και την εντυπωσιακή αποκάλυψη πάλι on stage της εγκυμοσύνης της Beyoncé, όταν μετά το τέλος του act της άνοιξε το σακάκι που φορούσε, χαμογέλασε και χάιδεψε την κοιλιά της, επιβεβαιώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις φήμες ότι περίμενε παιδί με τον Jay-Z. Περισσότερα για αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο από την Πόπη Βασιλείου θα βρεις στο ma.gr. Και αυτή είναι η Nicole Kidman, της Αντέλα, πολύ αγαπημένο.

0: Ήρθε η ώρα να μας απαντήσει το AI. Γιατί επιμένουμε να βαράμε στο, να βροντάμε στο κουφού την πόρτα. Θέλω να δώσεις προσοχή στις απαντήσεις που θα δώσει. Και δεν ξέρω αν παίζεις γενικότερα με το AI. Θα παρατηρήσεις επικίνδυνη ευστοχία στις απαντήσεις. Ρίχτω AI, γιατί επιμένουμε να βροντάμε στο κουφού την πόρτα?
1: Γιατί η επιμονή είναι το μόνο άθλημα όπου χάνεις πάντα, αλλά παίρνεις μετάλλιο για προσπάθεια. Γιατί καλύτερα να βροντάς σε κλειστή πόρτα, παρά να παραδεχτείς ότι χτυπάς λάθος σπίτι. Γιατί η ανθρώπινη φύση προτιμά την ηχό της δικής της φωνής από την απάντηση που δεν θέλει να ακούσει.

0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το Nick Strop είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok. Το ξέρεις ήδη από το Matt και την Nick's Professional Makeup. Επίσης, θέλω να σου πω ότι στο τελευταίο επεισόδιο είδαμε και ακούσαμε τον Χιούλιο, Mon Kid και Ζωή. Τρεις διαφορετικές παρουσίες, τρία performances και δύο θέσεις στην τελική οκτάδα. Επίσης θέλω να σου πω ότι πρέπει να μπεις στο mat.gr να διαβάσεις τα πάντα για τον Nick Strop και να δεις το επεισόδιο στο YouTube του Mat. Και αύριο που είναι Τρίτη, όπως κάθε Τρίτη, το Nick Strop είναι live στις 4 στο TikTok του Mat, στις 6 στο YouTube και στις 8 το βλέπεις στο Mat TV. Εμείς συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με το Mad Viral Song που ανήκει σήμερα σε μία καλλιτέχνηδα που ό,τι και αν κυκλοφορήσει γίνεται χαμός και φυσικά πάει στην κορυφή.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Λευκές κόλλες αντί για περιουσιακά στοιχεία, εισοδήματα μικρότερα από τα πραγματικά και σε άλλες περιπτώσεις καθόλου δήλωση. Οι έλεγχοι στις δηλώσεις πόθεν έσχεσης της περίοδου 2021-2025 αποκάλυψαν πως οι κενές δηλώσεις έκρυβαν περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε ανακριβείς δηλώσεις εντοπίστηκαν εισοδήματα άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ένας 20χρονος Αμερικανός στρατιώτης συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία μιας Ιαπωνέζα στην Οκινάουα, σε ένα έγκλημα που πυροδότησε ένταση στις σχέσεις Ιαπωνίας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Ιαπωνική αστυνομία συνέλαβε τον 20χρονο Αμερικανό λοχεία με την υποψία ότι δολοφόνησε την 39χρονη Άννα Γιάνγκη σε ξενοδοχείο στην Νάχα για να τη ληστέψει. Το βόρειο κεφαλόφιδο, ένα χώρο κατακτητικό είδος ψαριού από την Ασία, εξαπλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κινητοποιώντας τις αρχές. Πρόκειται για αρπακτικό ψάρι γνωστό για την επιθετική του συμπεριφορά και την εκπληκτική του ικανότητα να αναπνέει αέρα και να επιβιώνει νερού για αρκετές ημέρες. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλα, αραβωνιάστηκε την 27χρονη τραγουδίστρια της country και πολιτική σχολιάστρια Alexis Wilkins. Ο Πατέλα έχει κατηγορηθεί πως ταξιδεύει με κυβερνητικά αεροσκάφη για να συναντήσει την αγαπημένη του, ξοδεύοντας κρατικά χρήματα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nick Strop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nick Strop Season 2 από την Nick's Professional Makeup και το MAD.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

Ήρθε η ώρα για το Mad Viral Song of the Day. Με την πρώτη λοιπόν εβδομάδα της κυκλοφορίας του, το τραγούδι αυτό γατζώθηκε στην κορυφή του UK Singles Chart και του Top 50 Spotify Playlist των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το μουσικό βίντεο το οποίο σκηνοθέτησε η ίδια η Taylor Swift, το βίντεο του Patient Zero, καθώς έγραψε και το σενάριο, παρουσιάστηκε στα MTV Video Music Awards του 2026 στις 27 Σεπτεμβρίου με πρωταγωνιστές την ίδια την Taylor Swift, τον Colin Farrell και Dakota Johnson, ενώ σε guest ρόλους βλέπουμε τους Matthew Stafford και Cara Delevingne. Το Mad Viral Song of the Day ανήκει στο κορίτσι που ό,τι αγγίζει γίνεται χρυσός. Taylor Swift, Patient Zero.

0: Ακόμα ο ήλιος λάμπει εκεί έξω, καθώς και τα κόκκινα φωτάκια της κίνησης. Κόκκινο παντού στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στο ποτάμι δεν το συζητάμε, στον κόμβο Μαρουσίου, άστα να πάνε. Εγώ θα σου προτείνω να πας θέατρο για να χαλαρώσεις απόψε το βράδυ και να γελάσεις, γιατί θα σου προτείνω μία κωμωδία στο θέατρο Ηλίσια Βολανάκης. Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου. Με Χριστίνα Χιλά Φαμέλη, Μιχάλη Τιτόπουλο και Φωτεινή Αθερίδου. Η παράσταση ξεκινάει στις 9 το βράδυ, είναι δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή και ξέγνιαστη πρόταση για απόψε το βράδυ στην πόλη. Κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα, στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 ήταν η Faye Voku. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο στις 4 ακριβώς. Πριν σου ευχηθώ καλή εβδομάδα, θα σου πω ότι μέχρι τις 9 κοντά σου θα είναι το Mad Drive, που βλέπω ότι πραγματικά το έχεις ανάγκη να απογειώσει τη στάσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι μέσα στο αυτοκίνητο ή αυτή τη μουριέλα που μπορεί να νιώθεις στον καναπέ του σπιτιού σου. Και 9 με 12 για να νάκια θα αναλάβει να σε βάλει η Δάφνη Καραβοκύρη. Καλή εβδομάδα, πολλά πολλά smooch smooch μέχρι αύριο που θα είμαστε μαζί.
1: Mad Radio 106,2.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το trend. Poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.

0: εβδομάδα είμαστε εδώ μαζί σου. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Και σήμερα μέχρι τις 9 ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική. Όλα για σένα. Σου έχουμε δε και μοναδικό διαγωνισμό σήμερα.
0: Ω ναι, μείνε εδώ για να μάθεις τα πιο hot news στο χώρο του entertainment και τη showbiz από τη διευθύντρια του ma.gr. Να σα σίδερο Καστρίτου εδώ και για tips για την εκπαίδευση σκύλων αλλά και των ανθρώπων που τα έχουν μαζί τους από την εθελοντική ομάδα Straight to Stay.
1: Εδώ θα μάθεις γιατί ενώ αλλάζεις συντρόφους, επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη.
0: Εγώ είμαι πιστός, Κατερίνα, και λάθη δεν κάνω.
1: Κρύβε λόγια, Πέτρο, και εσύ ειδικά μόνο λάθη.
0: Είσαι προκαταλημένη μαζί μου και αυτό είναι το πρώτο και ίσως το τελευταίο λάθος σου.
1: Περίμενε και θα τα ακούσεις όλα μα όλα, Πέτρο.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Κατερίνα.
1: Μαντόνα. Πέτρο.
2: I got something I want to talk about.
0: 12 μετά τις 6 και σήμερα έχουμε πολλά να πούμε μαζί. Μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ. Αυτό είναι το Mad Drive της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μετά από ένα ωραίο Σαββατοκύριακο θα πω. Το πρώτο Σαββατοκύριακο αυτού του μήνα ήρθε, πέρασε. Πώς πέρασε εσύ, Κατερίνα, τι έκανες?
1: Τίποτα, και αυτό είναι οριστικό. Δεν έχω
0: καλά, δεν είναι τίποτα τώρα, εντάξει. Εγώ ξέρω. Ναι, τίποτα τώρα. Παρασκευή κάπου ήσουνα. Παρασκευή κάπου ήσουνα με παρέα.
1: Α, ναι.
0: Μαθαίνω εγώ.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ναι, με παρέα μαθαίνω εγώ. Ήσουνα τις Παρασκευές τα βράδια, βγαίνεις.
1: Κωνσταλέξη ήμουνα. Πραγματικά. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Καλά να είμαστε.
0: Ξεκουράστηκες?
1: Νομίζω ναι. Έχω ακόμα δρόμο στην ξεκούραση. Αλλά όχι, έκανα μια πολύ καλή αρχή.
0: Μπράβο, μπράβο. Εσύ... Και όλη μέρα ύπνο.
1: Ναι, πολύ ύπνο.
0: Πάρα μπράβο, μπράβο.
1: Πολύ ύπνο, πολύ σειρέ, πολύ φαγητό.
0: Τσίτα σε βλέπω.
1: Ναι, πολύ παγωτά, πατατάκια.
0: Το παγωτό φταίει για το τσίτα.
1: Ναι, το τσίτα γιατί φούσκωσε το μαγουλάκι. Εσύ.
0: Τι έκανα εγώ, την Παρασκευή βράδυ βγήκα με κάτι φίλους και φάγαμε σούσι και τέτοια και κάτι κρασάκια, κάτι ωραία, ωραία, ήταν εντάξει. Σάββατο είχαμε ένα πάλι φαγητό όπως αντιλαμβάνεσαι και την Κυριακή βγήκα, πήγα μέχρι την Βουλιαγμένη.
1: Α.
0: Συναντήσαμε κάτι φίλους, κάτι αυτό, παρέα εκεί, ήπιαμε καφέ, μετά ήπιαμε, φάγαμε κάτι, μετά ήπιαμε ποτάκι. Α, ήταν ωραία η Κυριακή.
1: Τσίτωσε και σε ένα το μαγουλάκι.
0: Γύρισα όμως και η Αττική Οδός ήταν.
1: Ναι.
0: Όχι, πάρκινγκ στις 8 ώρα το βράδυ.
1: Ναι, τι να πω.
0: Έτρεχα να δω να προλάβω τον αγώνα.
1: Γιατί όμως αυτό το πράγμα? Και σήμερα, χαμός όλη μέρα.
0: Όταν σου λέω πάρκινγκ 8 το βράδυ, 8.30.
1: Να μιλήσουμε λίγο, παιδιά.
0: Τι να πω, ρε.
1: Να είστε, να μας ακούτε, εννοείται, από το αυτοκίνητά σας, αλλά να τα έχετε σταθμευμένα, παρακαλώ. Ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Anyway, αυτά, ωραίο Σαββατοκύριακο, ωραίο. Προσβλέπουμε στο επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Σε αυτό προσβλέπω και εγώ.
0: Και σε μια πολύ πολύ ωραία δυνατή εβδομάδα.
1: Σε αυτό. 5 Οκτωβρίου είναι και σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Πέτρο. Μια ημέρα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάθλιψη και έχει στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την ασθένεια και τη φροντίδα της.
0: Γιατί η κατάθλιψη δεν είναι απλώς μια δύσκολη μέρα ή μια στεναχωρία που θα περάσει. Είναι μια ψυχική νόσος που μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την καθημερινότητά μας, τη λειτουργικότητα αλλά και τη ζωή ενός ανθρώπου και σίγουρα δεν αλλάζει με εντολές. Ούτε με ατάκες. Έλα μωρέ, τι έχεις εσύ.
1: Έλα μωρέ,
0: τι ανάγκη
1: έχεις εσύ. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, άκου πόσοι πολλοί έτσι, ζουν με κατάθλιψη, ενώ η πανδημία αύξησε ακόμη περισσότερο τους παράγοντες κινδύνου, όπως η κοινωνική απομόνωση και η δυσκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας. Η σημερινή ημέρα είναι λοιπόν μια υπενθύμηση ότι η ψυχική υγεία είναι υγεία και ότι το να ζητήσει βοήθεια δεν είναι αδυναμία.
0: Δεν είναι καμία αδυναμία και σίγουρα χρειάζεται βοήθεια για αυτό. Ένας φίλος, ένας γιατρός, ένας ειδικός που μπορεί να σου οδηγήσει πιο σωστά στη λύση για αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί να σου συμβαίνει. Ρώτα, μάθε. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ερμογέννη, αυτός που κατάγεται από τη γενιά του Ερμή είναι αυτός, και τη Χαριτίνη. Το Χαριτίνη είναι πολύ ωραίο όνομα. Το Ερμογέννη δεν το έχω ακούσει. Χαριτίνη έχω ακούσει.
0: Χαριτίνη, ναι. Ναι, Χαριτίνη και Ερμογέννη.
1: Ερμογέννη.
0: Από τη γενιά του Ερμή. Αυτό δεν το ήξερα. Ποιοι έχουν γενέθλια μαζί με σένα που έχει γενέθλια σήμερα και είναι διάσημη αυτή, όπως και εσύ.
1: Ο Αυστραλός ηθοποιός Γκάι Πίρς, που γνωρίσαμε μέσα από το Μεμέντο του Κρίστοφερ Νόλαν, γίνεται σήμερα 59 ετών. Η υπέροχη Αγγλίδα ηθοποιός Κέιτ Γουίνσλετ γίνεται 51 ετών.
0: Kate.
1: Και ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέσε Έιζενμπεργκ, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός υποδιόμενος τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ στο The Social Network, γίνεται 43 ετών.
0: Oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday σε αυτούς, αλλά και σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Σήμερα, Κατερίνα, γίνεται 83 ετών, ένας από τους θρύλους των 70s και 80s. Ο Stevie Miller με την μπάντα του γνώρισε τεράστια επιτυχία με αυτό.

0: εδώ κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 9. Αυτό είναι το Mad Drive στο ραδιοφωνό σου. 3 ώρες κάθε μέρα με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Επιστροφή. Κατερίνα, επιστροφή μετά από το weekend. Δευτέρα επιστρέψαμε. Ναι, επέστρεψα γιατί μ' αρέσει. Σου έχω πει, όταν θα σταματήσει να μ' αρέσει, θα κάνεις μόνη σου εκπομπή.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό, γιατί όσο κάνεις μαζί μου θα σταματήσει ποτέ να σου αρέσει.
0: Το ακούω και αυτό. Επιστροφή στην κίνηση στους δρόμους. Αυτό ήθελα να πω. Της μεγάλης πόλης μαζί με εμάς επιστρέφει. Και η κίνηση είναι λογικό. Αν θέλεις να μας πεις που βρίσκεσαι αυτή την ώρα, 6936-646-656. Πού σε πετυχαίνουμε.
1: Εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλοι μου, αλλά και εσύ, Πέτρο. Έχεις παρατηρήσει ποτέ ότι μπορεί να αλλάξει σύντροφο, αλλά κάπως η ιστορία να μένει ίδια?
0: Εγώ προσωπικά μιλάς τώρα, ή να το σκεφτώ τους φίλους μου, ας πούμε.
1: Και εσύ. Να γνωρίσεις ένα νέο πρόσωπο, αλλά να έχεις τα ίδια προβλήματα. Ο ένας συναισθηματικά μη διαθέσιμος, ο άλλος εξαφανίζεται όταν τα πράγματα σοβαρεύουν. Ο τρίτος σε κάνει να ρωτιέσαι κάθε τρεις και λίγο τι είμαστε τελικά και το μοτίβο να επαναλαμβάνεται.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά νομίζω ότι πάλι ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο να με κατηγορήσεις και εμένα και όλους τους άνδρες, το πρόσωπό μου, Κατερίνα. Βλέπω να έρχεται, το βλέπω.
1: Μη φοβάσαι, Πέτρο. Μη φοβάσαι, τώρα δεν μιλώ για σένα. Σύμφωνα με την ψυχολογία, συχνά δεν μας τραβάει μόνο αυτό που είναι καλό για εμάς, αλλά αυτό που μας είναι οικείο. Ακόμα και αν το οικείο μας έχει πληγώσει στο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Εσείς δεν είστε πάντα που ψάχνετε αυτά τα κακά παιδιά, γιατί τα καλά δεν σας κάνουν, βαριέστε, δεν ξέρω, και το βαφτίζετε χημεία και μετά.
1: Εσύ τώρα κατηγορείς, αλλά δεν δίνω σημασία γιατί μη περάνω. Κάπου εκεί λοιπόν εμφανίζεται και το θα τον την αλλάξω, σαν να έχουμε πάρει πτυχίο επισκευή συντρόφων.
0: Α, αυτό το εμφανίζεται επαναλαμβανόμενα ξανά και ξανά εσείς.
1: Δεν λειτουργεί αυτό, δεν λειτουργεί. Εξακολουθώ και είμαι υπεράνω.
0: Πειράζει που είναι κακό παιδί για σε μένα, θα γίνει στα χέρια μου, θα γίνει καλός.
1: Εξακολουθώ και είμαι υπεράνω. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, φίλοι μου και φίλοι μου, και δεν ακούμε τον Πέτρο σε αυτό, να αναγνωρίσεις το μοτίβο, να δεις τα red flags και να μην μπερδεύεις το άγχος με τον έρωτα. Ναι. Μπορεί να είναι αυτό το πρώτο βήμα για να σπάσει ο κύκλος, λένε οι ειδικοί. Γιατί άλλο πρόσωπο δεν σημαίνει απαραίτητα άλλη ιστορία. Εκτός αν έχει να κάνει με τον Πέτρο που φταίτε.
0: Δεν κατάλαβα, μεγαλάκι, είναι και Δευτέρα ακόμη.
1: Εσύ το ξεκίνησες.
0: Εγώ το ξεκίνησα.
1: Βέβαια, γιατί εγώ είπα ότι αυτό και δεν αυτό, και εσύ αμέσως να το πας εκεί.
0: Ωραία. Λέω λοιπόν εγώ ότι πριν πείτε, Κατερίνα, πάλι σε λάθος άνθρωπο έπεσα, μήπως να ρίξετε μια ματιά και στο casting που κάνετε.
1: Εσείς να ρίξετε.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο που φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 6.30 στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα στο Θωμά, στο Χαλάνδρη. Από εκεί μας ακούει δυνατά. Η Νίκη είναι στον Πειραιά στο αυτοκίνητο και πίζει αυτήν την ώρα. Μας γράφει η Έλλη, είναι στο Νεοφάλιρο. Και καλή εβδομάδα στην Αναστασία που μας ακούει όπως πάντα από την Ρόδο. Σε πολύ λίγο, κοντά μας το Straight to Stay, θρηλυκή ομάδα εκπαιδευτών σκύλων αλλά και των ανθρώπων που τα έχουμε στο σπίτι. Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Straight to Stay, σε λίγο εδώ. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό το κομμάτι μαζί με την Κατερίνα φυσικά.
1: Θα το χορέψω.
2: Ταγκό.
1: Βέβαια, μαζί σου με τι, πώς αλλιώς.

0: lost control.
1: Θα κρατήσω το control μου, θα βάλω ειδήσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Λευκές κόλλες αντί για περιουσιακά στοιχεία, εισοδήματα μικρότερα από τα πραγματικά και σε άλλες περιπτώσεις καθόλου δήλωση. Οι έλεγχοι στις δηλώσεις υπόθεν έσχεσης της περίοδου 2021-2025 αποκάλυψαν πως οι κενές δηλώσεις έκρυβαν περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε ανακριβείς δηλώσεις εντοπίστηκαν εισοδήματα άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ένας 20χρονος Αμερικανός στρατιώτης συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία μιας Ιαπωνέζας στην Οκινάουα, σε ένα έγκλημα που πυροδότησε ένταση στις σχέσεις Ιαπωνίας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Ιαπωνική αστυνομία συνέλαβε τον 20χρονο Αμερικανό λοχεία με την υποψία ότι δολοφόνησε την 39χρονη Άννα Γιάνγκη σε ξενοδοχείο στην Άχα για να τη ληστέψει. Το βόρειο κεφαλόφιδο, ένα χώρο κατακτητικό είδος ψαριού από την Ασία, εξαπλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κινητοποιώντας τις αρχές. Πρόκειται για αρπακτικό ψάρι γνωστό για την επιθετική του συμπεριφορά και την εκπληκτική του ικανότητα να αναπνέει αέρα και να επιβιώνει εκτός νερού για αρκετές ημέρες. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, αραβωνιάστηκε την 27χρονη τραγουδίστρια της country και πολιτική σχολιάστρια Alexis Wilkins. Ο Πατέλ έχει κατηγορηθεί πως ταξιδεύει με κυβερνητικά αεροσκάφη για να συναντήσει την αγαπημένη του, ξοδεύοντας κρατικά χρήματα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα. Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
3: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: τον καιρό για τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα. Αυτή είναι η Carol G, 44 μετά τις 6 Δευτέρα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656. Η Μαρίλια είναι στην Μεσογείο. Δεν ξέρω αν ανεβαίνει ή κατεβαίνει, Μαρίλια, αλλά χαμός αυτή την ώρα. Ο Μάνος πηγαίνει γυμναστήριο, ο Νικόλας, ο Μάνθος και ο Κωνσταντίνος, Κατερίνα, συμφωνούν για το θέμα το οποίο λέγαμε πριν, για τα κορίτσια που διαλέγουν πάντα τα κακά αγόρια.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ενώ τα καλά αγόρια που κάνουν και δουλειά του σπιτιού.
1: Τα καλά αγόρια να τα κεράσουν μια πάστα.
0: Βλέπεις. Βλέπεις. Βλέπεις που έχω δίκιο.
1: Μα τα καλά και τι σημαίνει. Μεγάλη γενίκευση αυτό, τα καλά αγόρια και τα κακά αγόρια.
0: Εδώ τώρα ο κόσμος συμφωνεί.
1: Για μένα δεν υπάρχουν καλά και κακά αγόρια. Είναι όλα χαζά αγόρια. Με τρομερά πάλι. Δεν θα δαγκωθώ.
0: Της κλείνουν το μικρόφωνο εντέχνος για να τα πούμε εμείς, εγώ και εσείς. Η Κατερίνα θα είναι μαζί σας ξανά από αύριο. Όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να είμαστε λίγο αυτό, έτσι. Επειδή συμφωνούν τα αγόρια μαζί μου ότι διαλέγετε τα κακά κορίτσια.
1: Επειδή έτυχε τώρα αγόρια να γράψουν μήνυμα τα αγόρια. Αν γράφαν τα κορίτσια, θα γράφαν το αντίθετο. Τι εννοείς?
0: Ότι τι?
1: Ότι εμείς διαλέγουμε με βάση το σωστό. Δεν είναι το καλό ή το
0: κακό.
1: Το σωστό για μας. Και δεν προσπαθούμε να σας αλλάξουμε. Λοιπόν. Εσείς προσπαθείτε να μας αλλάξετε και όλα από ψούλα.
0: Όχι, δεν είναι η κατάσταση αυτή καθόλου.
1: Δεν πετάξω το αστυλό, τι θες να κάνω.
0: Καθόλου δεν είναι η κατάσταση αυτή, θα σου εξηγήσω.
1: Α, μάλιστα.
0: Θυμάμαι από το γυμνάσιο.
1: Από το γυμνάσιο θυμάσαι. Θα πάρει ώρες, παιδιά, αυτό το όν. Για πες.
0: Θυμάμαι από το γυμνάσιο.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι ήταν τα αγόρια απ' έξω με τα μηχανάκια και εσείς τρέχατε όλες οι όμορφες του σχολείου, τρέχανε.
1: Εγώ δεν ήμουνα. Καταρχάς, εγώ στο γυμνάσιο ήμουν σαν 3 χρονών. Δεν ήμουνα. Δεν ανήκα στην κατηγορία οι όμορφοι στο σχολείο. Μετά ομόρφινα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ λέω τα δεδομένα. Λοιπόν, αυτό συνέβαινε στο γυμνάσιο. Ναι. Συνέβαινε μετά στο λύκειο.
1: Τα αγόρια τι κάναν
0: τότε? Που κυνηγάγατε τα του πανεπιστημίου τα αγόρια.
1: Το πανεπιστημίου. Επειδή ήταν όριμοι, γι' αυτό.
0: Μετά του πανεπιστημίου, ναι, που ψάχνατε τα αγόρια που ήταν, είχαν αυτοκίνητο και δουλειές.
1: Για
0: και
1: να κάνουμε να πηγαίνουμε. Δεν πηγαίνουν το λεωφορείο.
0: Σε παρακαλώ.
1: Είναι κακό αγόριο που έχει αυτοκίνητο.
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχή. Στείλτε κανένα μήνυμα να πείτε σε ποιον συμφωνείτε.
1: Υπάρχει το ζήτημα μεγάλο.
0: Έλα, κάνουμε χαμό. Κακά αγόρια ή καλά? 6936 646 656. Για πες.

0: να αντισταθώ, Κατερίνα. Χαμός τα μηνύματα, θέλω να σου πω. Έτσι, τα αγόρια εδώ έχουν δηλώσει τρομερή παρουσία στα μηνύματα για το ότι επιλέγετε ξεκάθαρα ότι σας αρέσουν τα κακά αγόρια. Προτιμάτε τα κακά αγόρια έναντι των καλών παιδιών. Μάλιστα. Όπως το είπες και εσύ, γιατί το είπες ξεκάθαρα. Ναι. Σου ξέφυγε δηλαδή.
1: Ότι στα καλά αγόρια να πάρουμε μια πάστα.
0: Ναι, ναι, ας πάρουμε στα καλά αγόρια μια πάστα. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτές είστε.
1: Γιατί τέτοιες είστε.
0: Δευτέρα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Τι να χάνουμε, περνάμε καλά. Εδώ λέμε τα διάφορά μας. Ελπίζω να περνάτε κι εσείς καλά μαζί μας. Από ό,τι φαίνεται από τα μηνύματα, έτσι είναι. Λοιπόν, τι έχουμε Δευτέρα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, τώρα κοντά μας το Straight to Stay. Η εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών με τον Δημήτρη, την Τζο, την Άννα, τον Γιάννη, τον Θανάση, την Μαρία Λένα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θέλω να σου πω, η ομάδα αυτή έχει στόχο να εκπαιδεύσει αδέσποτους σκύλους με σκοπό την υιοθεσία, αλλά και να ενημερώνει τους κηδεμόνες για τη σωστή εκπαίδευση των σκυλών μας.
1: Θα τους βρείτε στο Dogs Well Welfare Training Channel στο YouTube, στην ομάδα Straight to Stay στο Facebook και από τον Νοέμβριο, πολύ σύντομα, στις live εκπαιδεύσεις τους. Σήμερα είναι μαζί μας ο Γιάννης. Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλησπέρα, Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Καλή εβδομάδα και σε σένα.
2: Καλή εβδομάδα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, η ερώτηση σήμερα είναι: τι θεωρείτε για τα σκυλάκια μας επίγον περιστατικό?
2: Πολύ ωραία και χρήσιμη ερώτηση. Επίγον μπορεί να θεωρηθεί όταν ο σκύλος έχει δυσκολία στην αναπνοή ή πολύ γρήγορη αναπνοή, αν υποθυμήσει, αν αιμορραγεί κάπου, αν εμφανίσει πολύ έντονα σάλια. Είναι πολύ ξεκάθαρο όταν υπάρχουν πολύ έντονα σάλια στο σκύλο. Αυτές είναι μερικές περιπτώσεις που δεν πρέπει να περιμένουμε καν να δούμε αν θα περάσει και φεύγουμε απευθείας και πηγαίνουμε στον κτηνίατρο, γιατί μπορεί να είναι κάτι αρκετά σοβαρό, όπως είναι μια δηλητηρίαση, κάποιο καρδιολογικό θέμα, κάποιος τραυματισμός, η εσωτερική αιμορραγία ή θερμοπληξία, ειδικά το καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Σωστό. Γι' αυτό και πάντα αφήνουμε ένα ποτηράκι έξω από την πόρτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιο ζωάκι θα το έχει ανάγκη. Σωστά τα λέω?
2: Ακριβώς. Εγώ που μένω Πετράλωνα, υπάρχουν πάρα πολλά κυπελάκια και για κυμπολάκια και για νερό και για φαγητό και για γάτες και για αδέσποτους σκύλους, παρόλο που δεν έχουν πολλούς αδέσποτους εμείς στα Πετράλωνα. Αλλά αυτό που λες στα Πετράλωνα που μένω εγώ συμβαίνει πολύ συχνά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ο Γιάννης από το Straight to Stay. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα με το Straight to Stay εδώ στο Mad Drive. Thank you. Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, καλή συνέχεια. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad
4: Media. Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: She calls it other mommy. She looks like you.
14: What?
13: Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
14: It was me. What? Was it me?
13: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
15: You have to be scared, mommy. She's nice.
16: Can I go into your heart?
13: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
16: We'll have so much fun together.
13: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
17: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
18: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
17: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Και του είπε:
2: «Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?»
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτσα. Μάτι.
3: Πάω την παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Ένα λεπτό μετά τις 7, αυτό είναι το Mad Drive της Δευτέρας με τον Πέτρο Τριαδαφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και αν εσύ έχεις κολλήσει την κίνηση αυτή την ώρα, έχουμε για σένα τη λύση.
1: Εδώ θα μάθεις ποια αλλαγή έκανε η Μάργκο Ρόμπι στην προσωπική της ζωή που μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά στο Hollywood έχει τη σημασία της.
0: Επιτέλους τον έδιωξε αυτόν.
1: Όχι, δεν είναι αυτή η περίπτωση, είναι άλλη, δεν συμφέρει.
0: Σε λίγο μαζί μας στη διευθύντρια του ma.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και τη showbiz. Σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, μαζί μας η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της AMKASIS με θέματα

0: Και σήμερα σε θέλουμε ακριβώς όπως είσαι, 10 λεπτά μετά τις 7 στο Mad Drive της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σου έχω Weekend Highlight, Κατερίνα. Νούμερο 1 movie στο αμερικάνικο box office και δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Το Verify με την Anne Hathaway και την Dakota Johnson έκανε εντυπωσιακό opening weekend περίπου στα 32,6 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και παγκοσμίως ξεπέρασε τα 62 εκατομμύρια, σχεδόν 63 εκατομμύρια σε έσοδα μόνο το πρώτο weekend, την ίδια στιγμή που το πολυαναμενόμενο Digger του Tom Cruise άνοιξε δυστυχώς πολύ χαμηλότερα. Έτσι η Anne Hathaway κέρδισε τον Tom Cruise το opening weekend. Τώρα όλοι θέλουν να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει στο Verity. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον movie το οποίο έρχεται νομίζω αυτή την Πέμπτη και στην Ελλάδα.
1: Να πάμε και εμείς και μιλάμε για όμορφες και πετυχημένες ξεκάθαρα. Να σου πω και εγώ για τη Margot Robbie, η οποία έκανε μια αλλαγή που σου αρέσει πολύ, το ξέρω. Έκανε μια αλλαγή στην προσωπική της ζωή που μπορεί να φαίνεται μικρή σε εσένα και σε μένα, ναι, αλλά στο Hollywood έχει τη σημασία της. Ναι. Λίγο πριν κλείσει 10 χρόνια γάμου με τον Tom Ackerley.
2: Τον έδιωξε!
1: Όχι. Η star του Hollywood το υιοθέτησε επίσημα στα εταιρικά της έγγραφα το επίθετό του. Και πλέον αναφέρεται ως Margot Elise Ackerley.
0: Εσείς να τα βλέπετε αυτά.
1: Που δεν παίρνουμε, τον αντρών μας τα επίθετα.
0: Ναι. Ανοίγει το δρόμο η Margot.
1: Άμα εγώ βρω ένα καλό παιδί, θα πάρω και το όνομά
0: του. Θα
1: πάρει μια πάστα και θα πάρω και το επίθετα.
0: Αυτό τώρα εδώ χιλιάδες μηνύματα έχουν έρθει.
1: Μόνο από αγόρια όμως, έτσι.
0: Δεν ξέρω, τα κορίτσια μάλλον.
1: Σιωπούν.
0: Σιωπούν για κάποιο λόγο.
1: Ναι, γιατί δεν συμφωνούν. Γιατί εμείς είμαστε έτσι.
0: Έτσι είστε. Άνθρωποι,
1: όταν δεν
0: συμφωνείτε, δεν μιλάτε.
1: Το ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Για πες για τη Margot.
1: Η Margot λοιπόν στα επίσημα χαρτιά πήρε το επιθέτο του συζύγου. Στο Hollywood όμως, Margot Robbie και ξέρω ψωμί. Το γνωστό της όνομα παραμένει κανονικά στα επαγγελματικά της credits.
0: Κοίταξε, αυτό δεν υπάρχει κανένα. Δεν μπορεί να είναι κάποιο θέμα, διότι η Margot είναι ένα brand. Είναι Margot Robbie. Είναι brand.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν τα αλλάζεις.
1: Δεν τα αλλάζεις αυτό. Και το ενδιαφέρον τώρα είναι ότι με τον Tom δεν είναι μόνο ζευγάρι στη ζωή, αλλά είναι και συνεργάτες. Ναι. Διότι γνωρίστηκαν από το 2013, πολύ παλιά. Ναι. Ίδρυσαν μαζί την Lucky Chap Entertainment και έχουν δουλέψει σε τεράστιες επιτυχίες όπως το Barbie και το I, Tonya.
0: Ναι, καλό παιδί αυτός. Καλό παιδί.
1: Καλό παιδί.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Πάντως αυτή έτσι ένα πράγμα δεν. Για πες τι θες να πεις.
1: Θέλω να σου πω ότι η ιστορία τους είναι μακρά και σταθερή, έτσι. Ναι. Και είναι και καλό παιδί αυτός. Ναι. Παντρεύτηκαν το 2016, απέκτησαν το πρώτο τους γιο το 2024 και τώρα λίγο πριν από τη δεκαετία επαιτειό τους η Margot έγινε και επίσημα Ackerley, δηλαδή τον ετοίμησε, κατάλαβες.
0: Μπράβο της. Αυτά είναι να τώρα βλέπετε εσείς ως παραδείγματα. Γιατί πρέπει να επιστρέψουμε.
1: Τι να γίνω εγώ, Κατερίνα, ψύχα, δεν λέω.
0: Θα πρέπει να επιστρέψουμε στην βάση των πραγμάτων.
1: Και η βάση είναι να πάρουμε το επιθετό σας.
0: Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Εδώ η Margot έχει ανοίξει το δρόμο.
1: Μάλιστα, να ακολουθήσουμε τη Margot, φίλε, τι να πω.
0: Ναι, δεν άλλαξε το όνομά της.
1: Δεν το άλλαξε στα Χολιγουδιανά. Στα άλλα που άλλαξε.
0: Μήπως να αλλάξει τον άντρα της, να ησυχάσουμε κι εμείς. Μήπως έχουμε μια ευκαιρία δηλαδή.
1: Και πρόσκληση στα επαγγελματικά. Δεν κράτησε καν το δικό της. Έχει μόνο το δικό του. Έχει το δικό της, το δεύτερο δικό της. Δηλαδή το δεύτερο middle name.
0: Εγώ είπα πριν ότι εντάξει, το δέχομαι. Τι να κάνω. Υπομονή κάνω. Έκανα υπομονή με την Dua Lipa. Έκανα υπομονή με τη Margot.
1: Πόση πια.
0: Πόση υπομονή να κάνω πιο άνθρωπος. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Follow. Και σήμερα εδώ στο Mad Drive, Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας, Πέτρος και Κατερίνα εδώ μέχρι τις 9. Αν δεν είσαι στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα, μπορεί να μας ακούς δυνατά, πολύ δυνατά, πολύ πιο δυνατά μέσα από το mad.gr. Εκεί και μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Ο Λίον Βάθενς, θέλω να σου πω, επέστρεψε στο Κλακάζ για δύο εμφανίσεις με νέα τραγούδια όπως αυτό. Δευτέρα.

0: I love this song. Αγαπημένα κομμάτια και guests που κάνουν κάθε βραδιά διαφορετική και έχουμε διαγωνισμό για σένα.
1: Το πρώτο live έγινε το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 8 Οκτωβρίου και έγινε χαμός. Το δεύτερο, είπα 8?
0: Τρεις και έρχεται στις 8.
1: Το δεύτερο live λοιπόν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου μαζί του στη σκηνή θα είναι η Κατερίν Τούσκα, η Billy Carr και ο Σεριάν. Την προηγούμενη εβδομάδα 5 τυχεροί κέρδισαν από το Mad Drive τη δική τους διπλή πρόσκληση.
0: Ναι, και επειδή θέλουμε εμείς εδώ στο Mad Drive και στο Mad Radio να βάζουμε εκεί πέρα που συμβαίνουν τα πράγματα σε αυτή την πόλη. 6936 646 656 για να δεις και να ακούσεις τον Leon of Athens ζωντανά αυτό το Σάββατο. Γράψε Leon και το ονοματεπώνυμό σου και διεκδίκησε τη δική σου διπλή πρόσκληση για το live αυτού του Σαββάτου με τον Leon of Athens and guests.
1: Leon of Athens στο Κλακάζ, δύο Σάββατο, δύο διαφορετικές βραδιές και η δική σου διπλή πρόσκληση σε περιμένει. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή στη δική μας εκπομπή.
0: Στείλε μήνυμα τώρα 6936 646 656. Διεκδίκησε την δική σου διπλή πρόσκληση για αυτό το Σάββατο.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 7.30 στο Mad Drive της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες.
1: Πέτρο, έχεις παρατηρήσει ότι πλέον όλα όσα καταναλώνουμε είναι high protein, γιαούρτια, μπάρες, δημητριακά, snacks, ακόμα και ροφήματα. Η πρωτεΐνη έχει φύγει από το γυμναστήριο και έχει μετακομίσει για τα καλά στο σούπερ μάρκετ και στο καθημερινό μας πιάτο, να σου πω.
0: Κοίταξε, αυτό ήταν ένα trend και παραμένει ένα πολύ δυνατό trend από το εξωτερικό που ήρθε και στην Ελλάδα και συμβαίνει παντού, πράγματι. Εγώ είμαι επιφυλακτικός γενικός, αν και έχω αρκετούς φίλους γύρω μου που ακόμη και δεν κάνουν γυμναστική, δεν είναι απαραίτητα ότι κάνουν γυμναστική και δυο-δυο τα τρώνε αυτά. Δεν ξέρω όμως, είμαι επιφυλακτικός και για την ποσότητα της πρωτεΐνης που λέει ότι έχει μέσα, αλλά και για την ποιότητα.
1: Δεν έχεις και άδικο να σου πω την αλήθεια. Πάντως, είτε μόδα είτε νέα συνήθεια, είναι κάτι ανάμεσα και στα δύο. Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για μια συμπληρωμένη διατροφή, είναι γεγονός. Αλλά το high protein στην ετικέτα δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και πιο υγιεινό το προϊόν. Τα αυγά, τα ψάρια, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί έχουν ήδη πρωτεΐνη. Φάτε αυτά. Δεν χρειάζεται κάθε snack να φοράει τη λέξη protein για να αξίζει μια θέση στο πιάτο σου.
0: Εντάξει, σε αυτό έχεις δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Σε λίγο μαζί μας η διευθυντία του ma.gr με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και της showbiz.
0: Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου σε λίγο εδώ, entertainment και showbiz. Πολύ λίγο επιστρέφουμε με αυτό.

0: σε τίτλους από το newsbomb.gr. Λευκές κόλλες αντί για περιουσιακά στοιχεία, εισοδήματα μικρότερα από τα πραγματικά και σε άλλες περιπτώσεις καθόλου δήλωση. Η έλεγχη στις δηλώσεις πόθεν έσχες της περίοδου 2021-2025 αποκάλυψαν πως οι κενές δηλώσεις έκρυβαν περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε ανακριβείς δηλώσεις εντοπίστηκαν εισοδήματα άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ένας 20χρονος Αμερικανός στρατιώτης συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία μιας Ιαπωνέζας στην Οκινάουα σε ένα έγκλημα που πυροδότησε ένταση στις σχέσεις Ιαπωνίας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Ιαπωνική αστυνομία συνέλαβε τον 20χρονο Αμερικανό λοχεία με την υποψία ότι δολοφόνησε την 39χρονη Άννα Γιάνγκη σε ξενοδοχείο στην Νάχα για να τη ληστέψει. Το βόρειο κεφαλόφιδο, ένα χώρο κατακτητικό είδος ψαριού από την Ασία, εξαπλώνεται στις ΗΠΑ κινητοποιώντας τις αρχές. Πρόκειται για αρπακτικό ψάρι γνωστό για την επιθετική του συμπεριφορά και την εκπληκτική του ικανότητα να αναπνέει αέρα και να επιβιώνει εκτός νερού για αρκετές ημέρες. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, αραβωνιάστηκε την 27χρονη τραγουδίστρια της country και πολιτική σχολιάστρια Alexis Wilkins. Ο Πατέλ έχει κατηγορηθεί πως ταξιδεύει με κυβερνητικά αεροσκάφη για να συναντήσει την αγαπημένη του, ξοδεύοντας κρατικά χρήματα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Έτοιμοι μπαμπάδες. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Παπαθανασίου Ρέπα για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Θέατρο Αλίκη. Μπαμπάδες με ρούμι. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Η παρέλαση.
5: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
4: Δύο αδέρφια.
5: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
4: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
5: Άρη.
4: Ναι.
5: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Μανώλης Πίτερης,
4: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
5: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
4: Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: The Rhythm of the Night και ο ρυθμός των δρόμων εδώ είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα ή και αρκετά καλύτερα σε κάποιους κεντρικούς δρόμους της μεγάλης πόλης. Εξαιρείται η Κηφισίας, αυτή η Κηφισίας ειδικά στην άνοδο αυτή την ώρα από το Χαλάνδρι μέχρι και το Μαρούσι και λίγο πιο ψηλά θα βρείτε αρκετή κίνηση το κέντρο της πόλης, περιφερειακό Σημητού στην Κάθοδο και σε κάποια σημεία του κέντρου της πόλης θα βρείτε έντονη κίνηση. Αυτό είναι το Mad Drive της Δευτέρας με τον Πέτρο και την Κατερίνα μαζί μας τώρα όπως κάθε Δευτέρα η διευθύντρια του Mad.gr Νατάσα Σιδηρόκαστρίτου με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και τη showbiz. Την Νατάσα την ακούς κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Νατάσα καλησπέρα, πες μας όλα όσα θέλουμε και πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να μας τα πεις όλα, ξέρεις εσύ.
0: Όλα. Καλησπέρα Νατάσα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα παιδιά, Κατερίνα, Πέτρο, τι κάνετε?
3: Πολύ
2: καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με Dua Lipa, η οποία έκανε έκπληξη στη συναυλία της Σακύρα στη Μαδρίτη. Και οι δύο τραγουδίστριες ερμήνευσαν μαζί το Antologia μπροστά σε περισσότερους από 5.000 θεατές, νομίζω. Η εμφάνιση ήταν η πρώτη κοινή τους, έτσι, συνεργασία στη σκηνή και απέκτησε ιδιαίτερη σημασία καθώς, παιδιά, η Dua Lipa είχε τραγουδήσει μόνη της το ίδιο τραγούδι στην Μποκοτά το 2025. Η επιλογή της συγκεκριμένης μπαλάντας που κυκλοφόρησε το 1995, να θυμίσουμε, ανέδειξε τη διαχρονικότητα της Σακύρα και έτσι αυτή τη σύνδεση των δύο καλλιτεχνών που πολύ πολύ αγαπάμε. Πάμε στον Bradley Cooper όμως και την Gigi Hadid, οι οποίοι φαίνεται να αναζωπηρώνουν τις φήμες περί γάμου, καθώς εμφανίστηκαν στο Παρίσι φορώντας χρυσές βέρες και οι δύο στο αριστερό τους χέρι. Το ζευγάρι, εντάξει, είναι πάρα πολύ καιρό μαζί, είχε εντοπιστεί με παρόμοια κοσμήματα και τον Αύγουστο, το έχουμε ξαναπεί αυτό και το έχουμε ξαναγράψει στο mat.gr, χωρίς βέβαια να έχει επιβεβαιώσει κανείς τη φήμη αν έχουν παντρευτεί ή όχι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα λοιπόν, οι βέρες φέρεται να είναι από τον Νίκο Μπουσερόν. Και να πούμε ότι η Gigi Hadid έχει μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τη σχέση της με τον Bradley Cooper, οπότε παιδιά μπορεί και να έχει προκύψει γάμος και να μην το ξέρουμε. Και πάμε τώρα σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Η Λίλα, παιδιά, φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής της στο Sing for Greece 2027, με στόχο φυσικά να διεκδικήσει και εκείνη την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision το 2027. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, βρίσκεται ήδη η Λίλα σε αναζήτηση του κατάλληλου τραγουδιού, ενώ οι πρώτες φήμες κάνουν λόγο για ένα δυναμικό dance κομμάτι με εντυπωσιακό performance, γιατί μόνο με αυτά μας έχει συνηθίσει η Λίλα, και νομίζω ότι θα ταιριάζει και πάρα πολύ έτσι στο σύγχρονο δικό της στυλ και ύφος. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν έχει επισημοποιηθεί τίποτα ούτε από τη Λίλα ούτε από την ΕΡΤ, οπότε αναμένουμε αν οι φήμες θα γίνουν πραγματικότητα.
0: Αναμένουμε. Η Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, διευθύντρια του mat.gr, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το entertainment και τη showbiz. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα εδώ στο Mad Drive. Thank you, Νατάσα.
4: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: δεν το λέω εγώ. Έτσι είναι. Η γιαγιά της είναι αυτή που ακούγεται. Your husband is coming.
1: Πάλι
0: είναι
1: η γιαγιά της Ray. Όλη η οικογένεια
0: της...
1: έχει μπει για να τις βγουν και τον άντρα. Και ναι, εσύ και... πουθενά.
0: Εγώ που... και εγώ πουθενά. Καλά τα λες, Καθερίνα.
1: Πολύ κρίμα.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω. Τέλος πάντων, κάνω υπομονή, αυτό κάνω. Και μαζί σου.
1: Εύχομαι
0: λίγο
1: πριν
0: φτάσουμε
1: πολύ.
0: Στις 8 το βράδυ της Δευτέρας. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Paris Fashion Week. Εκεί, χαμός το weekend στο Παρίσι. Γέμισε celebrity models, μουσικά icons. Ήταν η Σίζα εκεί, η Jennifer Lopez, η Dua Lipa, η Shakira, η Kendall και η Kylie Jenner. Και δεκάδες ακόμη stars έδωσαν το δικό τους fashion moment, από τα front rows μέχρι τα after parties. Το Paris Fashion Week έγινε μια ακόμη φορά ένα τεράστιο celebrity playground στο Παρίσι αυτές τις μέρες. Δεν κοιτάς μόνο τι φοράνε αυτές και αυτοί, αλλά και ποιοι κάθονται δίπλα τους.
1: Ναι, πολύ σημαντικό. Είναι για τους αραταραβωνιάσματα, τώρα γίνεται χαμός. Θα βγουν όλοι σχέση στη φόρα. Εσύ πάλι, φίλη μου, άκουσε με πάρα πολύ καλά, διότι εγώ τώρα θα σου φέρω ένα φθινοπωρινό beauty trend, το οποίο δεν είναι τυχαίο, έχει και αυτό να κάνει με επώνυμη. Έχεις σφραγίδα Kylie Jenner, παρακαλώ.
0: Δεν θα σχολιάσω ότι πάλι θα μιλήσεις στις φίλες σου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω τι έκανε το κορίτσι αυτή τη φορά.
1: Η Kylie Jenner, λοιπόν, επαναφέρει το απόλυτο σκούρο μανικιούρ. Μιλάμε για εκείνη τη βαθιά απόχρωση που παίζει ανάμεσα στο μοβ και το μαύρο. Το γνωστό σε εμάς τα κορίτσια vampy look, που δείχνει ιδιαίτερα σεξ σε μακριά τετράγωνα νύχια. Ναι. Και μπορεί να έχει γίνει ξανά τάση, αλλά η συγκεκριμένη απόχρωση έχει ιστορία πάνω από 2 δεκαετίες, Πέτρο, δεν κάνω τυχαίο.
0: Όχι, όχι, όχι. Αφού το λέει η Kylie, εντάξει, Κατερίνα, τι περιμένετε να το κάνετε.
1: Τίποτα δεν περιμένουμε. Το συγκεκριμένο Dark Luxury Manicure ταιριάζει τέλεια με τη φθινοπορεινή διάθεση, με πλεκτά δερμάτινα και γενικά όλα αυτά τα πιο cozy looks της εποχής. Και το ωραίο είναι ότι δεν χρειάζεσαι σχέδια, γκλίτερ, υπερβολές. Ένα βαθύ σχεδόν μαύρο βερνίκι και έχεις αμέσως αυτό το μυστηριώδες, πώς να το πω, αυτό το chic αποτέλεσμα.
0: Κοίταξε, Ανής, εγώ θα το πω και ας με κράξεις.
1: Για πες.
0: Όταν ήμουνα στο γυμνάσιο.
1: Μάλιστα, ναι, ναι, πάμε πάλι.
0: Ήταν λύκειο, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Ναι, ναι, το μικρό δακτυλάκι το έβαφα μαύρο με μαρκαδόρο μαύρο. Ήμουνα πολύ μπροστά.
1: Σου έχω ξαναπεί ότι θα ήσουν σαν να στο έκλεισε η πόρτα.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Fan Radio 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
2: Οπα.
1: Σηκώθηκα.
2: Ναι.
1: Έφαγα.
2: Ναι.
1: Ξανακοιμήθηκα.
2: Καλό.
1: Καλό.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
3: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: 8 ακριβώς στο Mad Drive της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή. Εδώ έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μην εδώ για να μάθεις ποιο βραβείο απένιμαν στην Τάρα και το μήνυμά της όταν το παρέλαβε.
0: Σε λίγο μαζί μας η Λέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της AMKS, με θέματα και προτάσεις κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα καταπληκτικό συνέδριο που ξεκίνησε σήμερα το πρωί και ολοκληρώνεται αύριο το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας.
1: Εδώ θα μάθεις tips για να αποκτήσεις το μπάνιο σου λίγο από την αίσθηση ενός σπα από εμένα.
0: Σε λίγο θα διεκδικήσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για ένα μοναδικό live από τον Leon of Athens που επέστρεψε στο Κλακάζ και έχει μια πολύ δυνατή εμφάνιση αυτό το Σάββατο. Προσκλήσεις VIP για σένα εδώ.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
2: Let's drive! Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: ξέρω. Έχω όμως σκηνική παρουσία.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ποιο τραγούδι τραγουδά συνήθως?
0: Το Γλάρο.
1: Ποιο?
0: Το Γλάρο. Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Το λέω εξαιρετικά. Έχεις δει βίντεο, γιατί μιλάς?
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Απλά δεν θυμόμουν ποιο είναι το τραγούδι. Για το show. Δευτέρα βράδυ, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Το Σάββατο έγινε χαμός, Κατερίνα. Τέλος Σουίφ και Ντακότα Τζόνσον έκαναν ξανά το ίντερνετ να πέσει. Η Ντακότα Τζόνσον ήταν host στο Saturday Night Live αυτό το Σάββατο που μας πέρασε και κατά τη διάρκεια του μονολόγου της μιλούσε με χιούμορ για τις πολύ διάσημες σχέσεις που έχει με μουσικούς ή που είχε. Και τότε εμφανίζεται η Taylor Swift. Η Ντακότα την παρουσιάζει ως την απόλυτη ψυχολόγο της και η Taylor μπαίνει στο παιχνίδι με το δικό της χιούμορ και λέει στην Ντακότα: «Δεν σταματούσες να μιλάς όλη νύχτα. Και έπινες και μίλαγες και έπινες και μίλαγες. Και σου είπα να πάμε για να κοιμηθούμε τώρα, είναι η ώρα για ύπνο». Και η Ντακότα λέει: «Αχ, τι ωραία, ναι, θα κάνουμε sleepover». Και σε έβαλε στο αυτοκίνητο με τον οδηγό για να πας στο σπίτι σου.
0: Πολύ καλή φίλη αυτή η Taylor Swift.
1: Χιούμορ κάνανε, χιούμορ.
0: Πολύ ωραίο.
1: Δύο κορίτσια χαμός έγινε στο SNL το Σάββατο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα βρείτε πάρα πολλά βιντεάκια στα socials.
0: Εγώ, Πέτρο μου, θα σου φέρω υπέροχο νέο από το δικό μας το κορίτσι.
1: Το δικό μας,
0: ναι, ναι.
1: Ποιο είναι το κορίτσι που έχουμε εμείς οι δύο μαζί?
0: Η Ντάρα, ντε.
1: Ντάρα. Ναι.
0: Ξέρεις τι βραβείο πήρε πρόσφατα?
1: Όχι, δεν ξέρω, αλλά τώρα καταλαβαίνω ποιο είναι το κορίτσι μας. Μας έδωσε μάλιστα μια αποκλειστική συνέντευξη στα Mad VMA στον Ιούνιο. Ήταν πάρα πολύ καλή, καταπληκτική. Μ' άρεσε πολύ.
0: Λοιπόν,
1: τι βραβείο?
0: Η Ντάρα βραβεύτηκε από το Grazia ως Woman of the Year. Και αν και θα μπορούσε φυσικά να μιλήσει για τη δική της επιτυχία, τη μουσική, τη διαδρομή της, επέλεξε να χρησιμοποιήσει το μικρόφωνο για κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό της.
1: Κοίταξε, εκτός από το ταλέντο, την ευγένεια, το ήθος αυτού του κοριτσιού που είναι πρωτοφανή, όπως και η φωνή της αλλά και η ομορφιά της, έχει όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο.
0: Αφιέρωσε μάλιστα τη στιγμή στις γυναίκες που βιώνουν βία και ενδοοικογενειακή κακοποίηση, στις γυναίκες που ζουν με φόβο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, σε εκείνες που προσπαθούν να βρουν το κουράγιο να φύγουν και σε εκείνες που περιμένουν ακόμη κάποιον να τις ακούσει. Και έβαλε στο τραπέζι τρεις λέξεις: προστασία, δικαιοσύνη και λογοδοσία.
1: Άξιο και άξια η Ντάρα μας. Woman of the Year για την Ντάρα, λοιπόν. Όχι μόνο για το βραβείο, αλλά και για το ότι επέλεξε να πει όλα αυτά που είπε όταν της έδωσαν το μικρόφωνο. Μπράβο της. Καταπληκτικό κορίτσι. Σε λίγο έχουμε διαγωνισμό. Σε λίγο έχουμε και την Ηλέκτρα Σπύρου της Ίασης για να μιλήσουμε για αυτό το δυνατό συνέδριο που έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Και αν έχεις την ευκαιρία, δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Σε λίγο. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: βραδιά Δευτέρα στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Μαζί μας τώρα όπως κάθε Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας η Ηλέκτρα Σπύρου, Supervisor και εκπρόσωπος της Αμκαίασης.
1: Η Αμκαίασης περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα. Με ένα μεγάλο ρυθμό δομών διάγνωσης και αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, παρέχει στέγη, σύντηση και εκπαίδευση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στηρίζει τις γυναίκες με δομές και πολλές δράσεις και προγράμματα.
0: Ηλέκτρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Πέτρο και Κατερίνα.
0: Καλή εβδομάδα. Σήμερα ξεκίνησε το Connect to Protect. Είναι σήμερα και αύριο στην Αθήνα ένα υπέροχο, ένα μοναδικό, ένα διεθνές συνέδριο, το οποίο γίνεται στην Αθήνα για πρώτη φορά και έχει ομιλητές πραγματικά από τα καλύτερα, τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, ΟΗΕ και πολλοί Έλληνες ομιλητές. Πες μας περισσότερα γι' αυτό, τι έγινε σήμερα και τι μπορούμε να περιμένουμε αύριο.
2: Όντως σήμερα ξεκίνησε η πρώτη μέρα του συνεδρίου, Connect to Protect, το πρώτο συνέδριο στο πλαίσιο της προστασίας των παιδιών και των νέων σε ρίσκο. Πολύ σημαντικοί άνθρωποι έτσι έδωσαν σήμερα το παρόν από τα Υπουργεία Μετανάστευσης, Συνοχής και Οικογένειας, από το εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, από τα Γραφεία Ισότητας, από τα Πανεπιστήμια Berkeley. Όπως και πολύ σημαντική ήταν και η παρουσία της Dr. Ναζάτ από τον ΟΗΕ, προκειμένου να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την προστασία των παιδιών, το πώς μπορούμε, τι εργαλεία υπάρχουν, τι μεθοδολογίες, αλλά αν μπορώ να το πω, ουσιαστικά σήμερα χτίστηκε μια πρώτη μέρα ώστε να μπορέσουμε να δούμε ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο γύρω από την προστασία των παιδιών και να χτίσουμε κάποια επόμενα βήματα, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Και αύριο θα είναι η επόμενη μέρα, η οποία θα συνεχιστούν σημαντικές ομιλίες και από τα υπόλοιπα και από άλλα πανεπιστήμια, Harvard κτλ. Ώστε να ολοκληρώσουμε τον κύκλο έτσι, γνώσης, μεθοδολογίας και δεδομένων για να μπορέσουμε έτσι, να παραδώσουμε κάτι ολοκληρωμένο και να δούμε μια επόμενη μέρα στην προστασία των παιδιών.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπορεί οποιοδήποτε να γραφτεί, υπάρχει τη δυνατότητα να συμμετέχουν και για αύριο?
2: Ακόμα που και είναι... αύριο το πρωί, κατά την έναρξη, ξεκινάμε από τις 8 η ώρα, είμαστε εκεί, οι ομιλίες ξεκινάνε από τις 9, οπότε και αύριο πραγματικά εγώ προτείνω ακόμα και πολίτες να ενημερωθούν, να μάθουν, αλλά και για γονείς, επαγγελματίες. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή αυτή που γίνεται. Συγκεντρώνονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο είναι έτσι σπάνιο, και μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή σύνδεξη της πληροφορίας και να καταλάβουμε τι συμβαίνει, αλλά και το πού είναι σημαντικό να πάμε ως χώρα. Οπότε και αύριο το πρωί στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel, στο οποίο διεξάγεται το συνέδριο, μπορεί ο κόσμος να έρθει, να γραφτεί, να παρακολουθήσει και να συμμετέχει ενεργά. Σήμερα είχαμε ακόμα και τους ίδιους τους νέους να μιλάνε για τον εαυτό τους και πώς θα θέλανε να υποστηριχθούν και να υπάρχει μια καλύτερη πρόληψη σε θέματα και φαινόμενα που αντιμετωπίζουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν όλες οι φωνές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Περισσότερα μπορείτε να δείτε για εσάς που μας ακούτε στο Connect to Protect. Εκεί υπάρχει όλο το πρόγραμμα και το αυριανό και το σημερινό, όλοι οι ομιλητές και όλα αυτά που θα συνέβησαν σήμερα αλλά και αύριο στο κέντρο της Αθήνας, ένα διεθνές συνέδριο για την προστασία των παιδιών και την πρόληψη της βίας. Ηλέκτρα Σπύρου, Supervisor και εκπρόσωπος της Αμκαίασης. Ηλέκτρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
2: Και εμείς και για την παρουσία σας σήμερα και για όλη την
0: στήριξη. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Mad Drive
3: με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. I'm

0: Λίγο φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 8.30 Δευτέρα βράδυ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα? Έχεις φτάσει ή είσαι ακόμη στο αυτοκίνητο? Και σήμερα όταν φτάσεις μπορεί να μας ακούς πολύ πιο δυνατά στο mad.gr εκεί και μας ακούς και βλέπεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσένα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Ο Λίον Βάθενς έρχεται στο Κλακάζ με μια δυνατή εμφάνιση αυτό το Σάββατο. Νέα τραγούδια, νέα μπάντα και ένα live πρόγραμμα που κινείται από το σκοτάδι στο φως. Φώτα, visuals, αγαπημένα κομμάτια και το καινούργιο του που λέγεται Δευτέρα. Και guests που κάνουν κάθε βραδιά διαφορετική.
1: Το πρώτο live έγινε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Στο δεύτερο live το Σάββατο 10 Οκτωβρίου μαζί του στη σκηνή θα είναι η Κατερίν Ντούσκα, η Μπίλι Κάρκ και ο Σεριάν. Την προηγούμενη εβδομάδα 5 τυχεροί κέρδισαν από το Mad Drive τη δική του διπλή πρόσκληση.
0: Και επειδή εμείς εδώ στο Mad Drive, στο Mad Radio 106,2, θέλουμε να είσαι μέσα στα καλύτερα της πόλης. 6936646656. Στέλνεις τώρα μήνυμα Viber. Γράψε Λίον και το ονοματεπώνυμό σου και διεκδίκησε τη δική σου διπλή πρόσκληση για το live αυτού του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου.
1: Λίον Φάθεν στο Κλακάζ, δύο Σάββατα, δύο διαφορετικές βραδιές και η δική σου διπλή πρόσκληση σε περιμένει. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή στη δική μας εκπομπή.
0: Μην το χάσεις με τίποτα. Στέλνεις τώρα Viber 6936646656. Εμείς

0: σε τίτλους από το newsbomb.gr. Λευκές κόλλες αντί για περιουσιακά στοιχεία, εισοδήματα μικρότερα από τα πραγματικά και σε άλλες περιπτώσεις καθόλου δήλωση. Οι έλεγχοι στις δηλώσεις πόθεν έσχεσης της περίοδου 2021-2025 αποκάλυψαν πως οι κενές δηλώσεις έκρυβαν περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε ανακριβείς δηλώσεις εντοπίστηκαν εισοδήματα άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ένας 20χρονος Αμερικανός στρατιώτης συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία μιας Ιαπωνέζα στην Οκινάουα σε ένα έγκλημα που πυροδότησε ένταση στις σχέσεις Ιαπωνίας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Ιαπωνική αστυνομία συνέλαβε τον 20χρονο Αμερικανό λοχεία με την υποψία ότι δολοφόνησε την 39χρονη Άννα Γιάγκη σε ξενοδοχείο στην Νάχα για να τη ληστέψει. Το βόρειο κεφαλόφιδο, ένα χώρο κατακτητικό είδος ψαριού από την Ασία, εξαπλώνεται στις ΗΠΑ κινητοποιώντας τις αρχές. Πρόκειται για αρπακτικό ψάρι γνωστό για την επιθετική του συμπεριφορά και την εκπληκτική του ικανότητα να αναπνέει αέρα και να επιβιώνει εκτός νερού για αρκετές ημέρες. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλα, αραβωνιάστηκε την 27χρονη τραγουδίστρια της country και πολιτική σχολιάστρια Alexis Wilkins. Ο Πατέλα έχει κατηγορηθεί πως ταξιδεύει με κυβερνητικά αεροσκάφη για να συναντήσει την αγαπημένη του, ξοδεύοντας κρατικά χρήματα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ό,τι και να αφορά, σε θέλουμε εδώ στο Mad Drive κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, αλλά και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 9, εδώ μαζί με την Κατερίνα και τον Πέτρο, στο Mad Radio 106,2. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αύριο στη Μεγάλη Πόλη ο καιρός θα είναι ένθριος με 26 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα αύριο ο καιρός έθριος 28 βαθμούς Κελσίου και στη Ρόδο στο νησί των Εποτών έθριος ο καιρός με 26 το μεσημέρι. Κατερίνα, θέλω να σου πω το εξής. Μισό ένα μετά το Songs in the Key of Life, ο Stevie Wonder ανοίγει ξανά το σιρτάρι και φέρνει κάτι μοναδικό.
1: Τι έχει μέσα το σιρτάρι?
0: 4 κυκλοφόρητα τραγούδια από τις αρχές, από τις πρώτες ηχογραφήσεις του άλμπουμ, που δεν είχαν μπει ποτέ στην τελική λίστα και δεν κατέληξαν στο άλμπουμ. Τα διάλεξε ο ίδιος ο Stevie Wonder και κυκλοφορούν τώρα σε ένα νέο EP.
1: Η αλήθεια είναι το The Songs in the Key of Life υπήρξε πραγματικά ένα άλμπουμ σταθμός, έτσι. Έχει μέσα το I Wish, το Said Duke, το Easy Love. Τα ξέρω. Love is need of love today. Αυτά τα ξέρω γιατί είναι παλιά.
0: Ήταν μέσα και το Past Time Paradise που αργότερα έγινε τεράστια επιτυχία ως Gangsta's Paradise με τον Coolio. Και τώρα 50 χρόνια μετά ακούμε 4 κομμάτια που έμειναν εκτός αυτού του άλμπουμ. It's Easier, My Life Story of Love, I Can See the Sun in Late December και το I'm Into Living.
1: Δηλαδή έχουμε bonus tracks από το 76 που περίμεναν μισό αιώνα για να βγουν στον κόσμο.
0: Ακριβώς αυτό έγινε. Ο Stevie Wonder ξεκινάει παγκόσμια περιοδία για τα 50 χρόνια αυτού του άλμπουμ και παρουσιάζει ολόκληρο μαζί με τα 4 καινούργια κομμάτια το Songs in the Key of Life.
1: 50 χρόνια μετά και το Songs in the Key of Life έχει ακόμα καινούργια ιστορία να μας πει.
0: Και ποιος ξέρει τι θα γίνουν με αυτά τα καινούργια κομμάτια που κυκλοφορούν τώρα.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio 106,2.

0: φτάσουμε για το My Drive, εννοώ, γιατί στις 9 έρχεται εδώ η...
1: Έλα, πάμε. Και μπράβο της, και μπράβο της. Είναι πάρα πολύ καλή. Σας το λέω εγώ που δεν μιλώ έτσι.
2: Και μπράβο μου.
0: Ναι, ναι, έρχεται στις 9, θα είναι εδώ μέχρι τις 12. Χαμός θα γίνει. Έχετε πάρα πολλά πράγματα να πείτε από αυτά τα ωραία που λέει η Δάφνη. Κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη εδώ στο Mad Radio. Η Αθήνα μπήκε σε Movie Mode. Το Athens International Film Festival συνεχίζει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Ξεκίνησε με ταινίες από όλο τον κόσμο, special screenings και μεγάλα κινηματογραφικά ονόματα. Μέσα στις επόμενες μέρες, μάλιστα, έχουμε μερικά, μερικά πολύ ενδιαφέροντα screenings. Αν ψάχνεις κάτι να κάνεις στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα, cinema is definitely an option. Που λένε στο χωριό μου. Στο Fuzz έρχεται η Doro Patch για τη μουσική τώρα. Στο Temple η Lera Lynn για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ενώ στο κύτταρο εμφανίζεται η Buzzcocks. Είναι αυτή παλιή. Εντάξει, κάνουν χαμό από τα 80's. Υπάρχει ακόμη και το Borderline Festival στο Νάση Στέγη. Και αν θέλεις live, η μεγάλη πόλη λοιπόν έχει πρόγραμμα σχεδόν για κάθε mood.
1: Και εμείς πριν κλείσουμε, αν θέλεις φίλοι μου και φίλε μου, το μπάνιο σου να αποκτήσει λίγο από την αίσθηση, είναι ο Spa Κράτα 3 Plat Tips.
0: Α, σπα στο σπίτι, μου αρέσει, για πες.
1: Πρώτον, βάλε λίγο πράσινο ένα φυτό δίπλα στον νηπτήρα ή σε ένα ράφι, αλλάζει αμέσως την ατμόσφαιρα.
0: Και δεν θα μαραθεί από τους υδρατμούς και όλο αυτό το πράγμα θα
1: παπαριάσει. Πέτρο, έχουμε και διακοσμητικά παπαριάσει, Τζίζους. Δεύτερο, άλλαξε τις πετσέτες, μεγάλες αφράτες, υγιεινές ή ουδέτερες αποχρώσεις και το μπάνιο μέσα σου δείχνει πιο πολυτελές και φλάφι. Και τρίτο, δώσε σημασία στον φωτισμό. Προτίμησε ζεστό φως και αν μπορείς πρόσθεσε ένα μικρό διακοσμητικό φωτιστικό.
0: Άρα λίγο πράσινο, αφράτες, πετσέτες και σωστό φως. Και το μπάνιο γίνεται σπα. Μάλιστα. Το ακούω, από μένα είναι ναι. Αυτό είναι το Mad Drive της Δευτέρας. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Και εμένα μου άρεσε, θα ξανάρθω κι άλλο.
1: Ξανά άλλα.
0: Ποιος έρχεται στις 9, να δεις ποιος έρχεται στις 9. Ποιος έρχεται στις 9. Στις 9 έρχεται. Θύμισέ μου.
1: Πώς τη λένε, ένα όνομα πολύ ωραίο. Μπαίνει και στις φακές.
0: Δεν μπαίνει, δεν μπαίνει. Η Δάφνη δεν μπαίνει πουθενά, δεν χωράει σε κανένα. Είναι, δεν μπαίνει. Όταν απλώνεται, όπως απλώνεται κάθε βράδυ εδώ στο Mad Radio, δεν μπορεί να χωρέσει σε καμία φόρμα. Δάφνη Καραβοκύρη μέχρι τις 12. Αύριο το πρωί στις 7 τα κορίτσια στην πόλη. 10 το πρωί έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνο. Στη 1 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. 4 το απόγευμα η Φέη Βόκου. Εμείς στις 6 αύριο Τρίτη θα είμαστε εδώ. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το πιο sexy hobby για έναν άντρα.
3: Και το ξέρω τι να πρώτο πω.
2: Το να διαβάζει.
3: Και γίνει έρευνα.
2: Να διαβάζει είναι sexy. Yeah, δεν είστε καθόλου καλά.
3: Σκέψου να είναι έτσι εδώ πέρα με τα γυαλάκια και να διαβάζει το γραφείο να είναι έτσι.
2: Ρε, εσύ ποιον φαντάζεσαι, τον Brad Pitt να διαβάζει το σενάριο του. Για εσένα, εσύ είδα τι είναι sexy.
3: Αν μ' αρέσει ο αθλητισμό.
2: Να είναι υδρωμένο.
3: Ναι, μ' αρέσει ο υδρότα. Κυνήγι, ψεροντούφεκο, κάτι
2: πολύ καλό.
3: Μ' αρέσει.
2: Μ' αρέσει. Είστε καθόλου καλά. Δεν θα παίζει ο Μαμόα
3: κάτι
2: στο ψαροντούφεκο που το φαντάζεστε έτσι.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλή μας εβδομάδα. Δάφνη Καρβοκύρη στο μικρόφωνο και στη συχνότητα του Mad Radio 106,2. Σε ένα ακόμα Mad Night θα κάνουμε παρέιτσα μέχρι και τις 12.

0: Radio 106,2.
1: Επιβεβαιώνω για ακόμα μια φορά ότι αυτά που λέγονται off camera και off air είναι πάντοτε τα καλύτερα. Μακάρι να μπορούσατε να μας δείτε έτσι από μια γωνιά όταν συναντώ στο στούντιο την Αλέγη Βάρδια, στον Πέτρο και την Κατερίνα. Λοιπόν, έχω να πω πως τώρα που μπήκε Οκτώβρης χρωστάμε το ρεύμα. Μας χρωστούσαν έναν Αύγουστο, τώρα θα χρωστάμε εμείς το ρεύμα με τον Οκτώβρη και τις τιμές που έχουν πάει στο Θεό. Έχουν σκαρφαλώσει 2-2 τα σκαλιά, τα ανέβηκαν. Θεέ μου, τι ζούμε, μα τι ζούμε. Και θα μπω ευθύς αμέσως στην επικαιρότητα και θα πω ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα σε αυτή τη χώρα για τα οποία θα διαβάζεις ξανά και ξανά και θα λες δεν μπορεί, έχει κολλήσει ο χρόνος, έχει κολλήσει το μυαλό μου, κάτι έχει κολλήσει, βρε αδερφέ, δεν γίνεται, π.χ. ας πούμε τιμές των καυσίμων, ε? Δεν είναι κάτι που το ακούμε κάθε χρόνο, είναι ακρίβεια στα τρόφιμα, συνεχώς το ακούμε, δεν το φανταζόμαστε και άλλα πολλά μέσα σε αυτά και οι τιμές των ενοικίων μαζί, παιδιά και των φοιτητικών. Έρχεται τώρα η καυτή πατάτα. Σου λέει ο άλλος, πέρασε η ιατρική και δεν έχει που να μείνει. Γιατί δεν μπορεί να πληρώσει. Δηλαδή το σπίτι το βρήκε. Το σπίτι, ναι. Το σπίτι δεν το βρήκε. Το πτυχίο το πήρε. Δεν έχει λεφτά, παιδιά, για να δώσει για το σπίτι. Για το ενίκιο. Και πού, όχι εδώ στην πρωτεύουσα, στα ψιλομύτικα πες. Στα Γιάννενα, στην Πάτρα. Μπήκε το Υπουργείο Παιδείας, παιδιά, μέσα ζωντομεσίτης. Σου λέει θα σας χρηματοδοτήσω στεγαστικά, εσάς όλους που σας βγήκαν τα μάτια και η ψυχή, για να πάρετε πτυχίο.

για το Red Bull Sound Class. Ρακ και Λίλα. Αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλον και ο κριτής είσαι εσύ φυσικά για το ποιος θα υπερισχύσει σε αυτήν την σκηνή, η οποία έρχεται στις 14 Νοεμβρίου ημέρα Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5 ακριβώς και μπορείς να κλείσεις το εισιτήριο στο more.com. Γιατί στο Red Bull Sound Clash η ένταση της φωνής σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όσο πιο δυνατά φωνάξεις, τόσο πιο κοντά στην νίκη φέρνεις τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο μουσικό battle στην Αθήνα. Ρακ και Λίλα συναντιόνται για μια μοναδική μουσική αναμέτρηση μαζί με πάρα πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests που θα αποκαλυφθούν εκείνη την ημέρα. Δεν μπορούμε, λυπάμαι, να κάνουμε spoiler. Εμείς μπορεί να γνωρίζουμε, εσείς δεν κάνει όμως. Πρέπει να κρατήσετε την αγωνία σας ζωντανή για τις 14 Νοεμβρίου ημέρα Σάββατο 8 το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5 ακριβώς και μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας στο more.com ευθύς αμέσως.

Αχ, έτσι ξεκινάει. Where have you been all of my life? Και μετά έρχεται η ρουτίνα. Και τώρα μπαίνουμε στις σχέσεις και το σεξ. Γιατί το ρουτίνιασμα στη σχέση μόλις απέκτησε έναν δικό του σηκάτο όρο. Γιατί το βαρεθήκαμε, έγινε λίγο μπανάλ. Το βαλτώσαμε, παρά είναι λαϊκό. Το μπετώσαμε κιτσάτο. Οπότε ο νέος όρος για να πεις τέλος πάντων ότι μπαίλδιασες με το σύντροφό σου λέγεται ho-hum. Δεν είναι ότι κάποιος απάτησε και απίστησε. Δεν είναι ότι κάποιος από τους δύο ψεύδεται. Όχι, αγαπητοί και αγαπητές. Είναι ότι έγκωσε η κατάσταση από το πολύ το μαζί. Τα χρόνια, τη συχνότητα. Κάτι δεν δούλεψε, βρε αδερφέ, ρίξτε στο σύμπαν. Βέβαια, να σας πω κάτι εδώ που τα λέμε. Οι μακροχρόνιες σχέσεις βασίζονται στην καθημερινή μοιρασιά της ζωής δύο ανθρώπων και αυτό θα ισχύει με κάθε άνθρωπο που θα επιλέγεις, άπαξ και είσαι τυπάκι συντροφικό. Εννοείται και αυτό είναι υπέροχο. Δεν πιστεύω όμως ότι είναι θέμα ρουτίνας. Πιστεύω ότι είναι θέμα επιλογής λάθος ανθρώπου που ωρεοποίησες για να χωρέσεις τη μακροχρόνια σχεσιακή σου επιθυμία. Drop mic, περίπου. Γιατί κυρίες και κύριοι, ένας άνθρωπος που σου κουμπώνει και του κουμπώνεις είναι ένας άνθρωπος που δεν χορταίνεις. Δεν χορταίνεις να βλέπεις, δεν χορταίνεις να μυρίζεις, δεν χορταίνεις να νιώθεις, στο διηνεκές. Και μάλιστα έχεις και ωραία αγωνία για αυτό που συμβαίνει. Τον θέλεις ρε παιδί μου, θέλεις να εξελίσσεσαι μαζί του, να μην χορταίνεις να τον βαριέσαι, να μην χορταίνεις να τον απολαμβάνεις. Όλα έχουν να κάνουν με το αχόρταγο της ιστορίας. Άπαξ και νιώθεις χορτασμένος, η δική μου ταπεινή γνώμη, δεν είναι ο άνθρωπός σου. Λέω κάτι λάθος? Αν λέω κάτι λάθος, πείτε μου, 6936 646 656, δεν θα κρίνω κανέναν επουδενή. Θέλω να μου πείτε.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύρι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

Να κνευρίζει που έχω φάει σκάλωμα με αυτό το τραγούδι. Και έχει φάει σκάλωμα και η μαμά μου, να ξέρετε. Και είναι ένας από τους λόγους που ακούει Mad Radio φανατικά. Δηλαδή, πιο πολύ αυτό παρά για το ίδιο της το παιδάκι που κάνει η εκπομπή. Λοιπόν, συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα γύρω μας και ένα από αυτά είναι το NYX Drop, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το Mad και την NYX Professional Makeup. Στο τελευταίο επεισόδιο είδαμε και ακούσαμε τους Julio, Monkid και Zoe, ουσιαστικά την δεύτερη τριάδα που μπήκε στο bootcamp του NYX Drop. Τρεις διαφορετικές παρουσίες, τρία performances και δύο θέσεις στην τελική οκτάδα. Ποιο σου έμεινε εσένα περισσότερο και ποιο θα ήθελες να δεις να φτάνει μέχρι τον τελικό? Λοιπόν, το να έχεις αδυναμίες δεν είναι καλό, δεν είναι κακό, παιδιά, είναι καλό και πρέπει να το δηλώνουμε. 6936646656. Μπορείς να μπεις και στο mad.gr να διαβάσεις τα πάντα για τον NYX τον Drop, να δεις το επεισόδιο στο YouTube του Mad και να θυμίσω κάπου εδώ ότι κάθε Τρίτη, αύριο ας πούμε, το NYX Drop είναι στις 4 live στο TikTok του Mad, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο Mad TV. Δεν έχεις δικαιολογία να μην το δεις και μάλιστα είναι και on demand η κατάσταση. Μπορείς να το δεις και όσες φορές επιθυμείς.

μου στείλε Μανούλα και μου λέει: «Εμα αφού το αγαπάω αυτό το Die-Die το τραγούδι, τι να σε κάνω?» Αχ, Μανούλα μου, τα φυλάκια μου. Λοιπόν, είχα καιρό να ταυτιστώ με κάτι και αυτό έγινε το Σάββατο και φυσικά το έφερα μαζί μου για να το μοιραστώ. Οι δικαιολογίες, κυρίες και κύριοι, μας κουράζουν, διάβασα. Πιο πολύ τελικά από αυτό που θα ήταν να γίνει, αλλά δεν γίνεται, γιατί εμείς το αναβάλουμε. Με τι το αναβάλουμε? Με δικαιολογίες. Λοιπόν, στην ψυχούλα μου μίλησε. Ουσιαστικά, λοιπόν, η δικαιολογία μας κουράζει πιο πολύ. Θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως. Πες ότι έχεις να βγεις με συναδέλφους μετά τη δουλειά, αλλά δεν πολύ θες. Πιο πολύ θα σου πάρει να σκεφτείς τι θα πεις για να το αποφύγεις, να σκεφτείς πότε θα στείλεις μήνυμα στο group chat για να είναι η σωστή η ώρα. Μην είναι νωρίς και το καταλάβουν, μην είναι αργά και δεν έχει νόημα. Και μετά να σκεφτείς αν κατάλαβαν ότι δεν ήθελες να είσαι εκεί, απλά δεν προλάβαινες γιατί ήσουν κουρέλι. Που αλήθεια, προτιμότερο είναι να πας για 40 λεπτά και να φύγεις, παρά να κουραστείς από όλες αυτές τις δικαιολογίες και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εντάξει, δεν έχει μια λογική, δεν ταυτίζεστε λίγο τώρα με αυτό που λέω? Ίσως ο κοντός ο δρόμος να είναι ο καλύτερος.

0: Radio.
1: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
4: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
5: The Dreamers, Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
6: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
7: Στο σύγχρονο θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: The Dreamers.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας.

0: Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Πολύ καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στο Mad Radio 106,2. Δάφνη Καραβοκύρη σε ένα ακόμα Mad Nights. Παρέιτσα κάνουμε από Δευτέρα ως Πέμπτη 9 με 12. Συνεπής, συνεπέστατη σε αυτό το καθημερινό παρά μια Παρασκευή ραντεβού μας. Και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που τίθονται σε τούτο εδώ το τραπέζι. Γι' αυτό δυναμώστε και ακούστε πολύ καλά. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που κάνουν ζήτο όταν αρρωσταίνουν και πρέπει να ζητήσουν άδεια από τη δουλειά. Ζήτο σου λέει, ευτυχώς πρέπει να ζητήσω άδεια. Και υπάρχουν και άλλοι που αρρωσταίνουν ακόμα περισσότερο στην ιδέα του να αρρωστήσουν.

office. Πώς θα σπάσουν τα καλάμια σου την επόμενη φορά που θα σηκωθείς από το κρεβάτι του πόνου για να πας στην κουζίνα να πιεις νερό? Το είπα μια ανάσα. Έχεις αναρωτηθεί αν το κάνεις, γιατί θέλεις να είσαι εσύ ο τελευταίος των μοϊκανών στα μάτια των συναδέλφων και του αφεντικουλιού, διότι σου έχουν πει πως πάση θυσία πρέπει να είσαι στη δουλειά και αυτό σημαίνει αφοσίωση ακόμα και αν είσαι ένα βήμα πριν τη μεθ ή στη μεθ με το λάπτοπ. Αχ! Εάν είσαι αρρωστάκι με τη δουλειά για τους λάθος λόγους, ενώ θα έπρεπε να είσαι στο κρεβάτι και να αναρρώνεις κάτω από συνθήκες λοιμόξεων, κρυολογημάτων και ατυχημάτων, τότε λυπάμαι που στο λέω, αλλά θα πρέπει να το κοιτάξεις και εσύ και εγώ μαζί. Και να σας πω κάτι, επειδή το έχω κοιτάξει δεν αλλάζει, αλλά μπορεί εσείς να το αλλάξετε και να μου μεταφέρετε αυτή την ελπιδοφόρα πληροφορία. Ας είμαστε αισιόδοξοι.

έχει πλάκα, να έχει χώρο, να έχει επίβλεψη. Μία είναι η απάντηση, Volta Fun Park Avenue The Mall. Είναι η απάντηση που ψάχνετε, γιατί εκεί τα αναλαμβάνουν όλα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Διαλέξτε Volta Fun Park, είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall. Δύο επιλογές. Και κάντε φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του παιδιού σας, που θα το κάνει να αναφωνήσει: είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου, είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι μια τέλεια πρόταση και φράση να την ακούς. Μπορείτε να καλέσετε στο 697-096-9182

Όλοι τίνουμε λίγο να φιλοσοφεύουμε τώρα με τα social media και όλα αυτά τα κειμενάκια που σκάνε στον αλγοριθμό μας καθημερινά και έχουν να κάνουν με αυτοβελτίωση, με αυτοψάξιμο, με ψάξιμο των άλλων δίπλα μας και πάει λέγοντας. Και κάπου εδώ ξεκινάω να μιλάω για την αποτυχία και την ερμηνεία στην αποτυχία. Λοιπόν, είμαι από εκείνους που πιστεύουν πως ένα νόμισμα έχει πολλές όψεις και όχι μόνο δύο. Θέλετε επειδή είμαι δίδυμος και έχω 33 προσωπικότητες σε μία, θέλετε επειδή πιστεύω ότι ο καθένας μας είναι πολύπλευρος και πολύ παραγωγικός στους τρόπους αντιμετώπισης καταστάσεων. Τέλος πάντων, με αυτά και με εκείνα, εγώ πιστεύω και το δηλώνω υπεύθυνα πως ένα νόμισμα έχει πολλές όψεις και απόψεις. Και γιατί στα λέω αυτά? Διότι και η αποτυχία, που είναι βασικό κομμάτι στις ζωές μας, έχει πολλούς τρόπους αντιμετώπισης και καλό θα ήταν να κρατάμε εκείνον που μας κάνει καλό και όχι τον άλλον τον καταστροφικό. Ο Τζεφ Χέιντεν, λοιπόν, ο οποίος είναι συγγραφέας, εξηγεί πως ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε έτσι τις όχι και τόσο φανταστικές μας στιγμές είναι τελικά και εκείνος που μας βοηθά να προχωράμε με υγεία μπροστά. Δηλαδή, τι εννοώ? Την επόμενη φορά, ας πούμε, που δεν θα είσαι και 100% φοβερός και τρομερός, δεν θα κάνεις πάταγο, ας πούμε, για να μην το ονομάσουμε αποτυχία, να πούμε ότι δεν είσαι και τόσο τρομερός, δεν ήταν τόσο μεγάλη η επιτυχία σου, να δεις γιατί έγινε αυτό, ρε παιδί μου, τι έμαθες από αυτό. Αντί να τσακωθείς με τον εαυτό σου, κράτα εκείνα που σου στέρισαν το 100% σου. Δηλαδή, είναι το στρες, ας πούμε, ένας λόγος για να αποτύχεις? Είναι αρνητικό το στρες μόνο όταν πιστεύεις ότι είναι κακό. Αν το δεις δημιουργικά και επικοδομητικά, τότε αλλάζεις τη δική σου αφήγηση. Εγώ το κρατάω αυτό, το κρατάω γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να βάζεις άλλα γυαλιά στα πράγματα που μας έχουν προγραμματίσει να τα βλέπουμε με ένα συγκεκριμένο φακό. Εμείς τα φοράμε τα γυαλιά, εμείς αλλάζουμε τις φακούς και εμείς είμαστε οι αφηγητές της ζωής μας. Ας αλλάξουμε λοιπόν την αφήγηση για να φύγει και λίγο η μύρλα από την εξίσωση. Γιατί η μύρλα έχει αποδείξει η ιστορία ότι δεν βοηθά σε τίποτα. Ίσα ίσα, απεικοδομεί και καταστρέφει. Τώρα, drop mic.

Πολύ ωραία ιστορία έχει ο Στρωμαέ από εκείνον από τον οποίο ξεκίνησε και το Παπαούτε. Και αν δεν έχετε ιδέα, μπείτε, δείτε, διαβάστε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και τώρα πάμε σε κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον, διότι όλοι αγαπάμε τις δεύτερες ευκαιρίες, γιατί έχουμε δώσει και έχουμε πάρει, οπότε ας επεκταθούμε. Γιατί αν έχεις παλιές ηλεκτρικές συσκευές που κάθονται ξεχασμένες στο σπίτι, ήρθε η ώρα να τους δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία, μια δεύτερη ζωή. Με αφορμή την e-waste day, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές από τις 8 έως τις 20 του Οκτώβρη, σε συνεργασία με τους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Βέρειας και Πέλλας. Στο βαν μπορείς να φέρεις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία και τόνερ. Παράλληλα, ενημερώνεσαι για το πώς ανακυκλώνουμε σωστά και συμβάλλουμε σε μια πιο καθαρή και βιώσιμη πόλη, τέλος πάντων. Βρες το βαν στη γειτονιά σου, κάν την κίνησή σου και ανακύκλωσε, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Μπορείς να δεις αναλυτικά το πρόγραμμα της εταιρείας στο electrocycle.gr ή να καλέσεις το 210 53 19 780.

0: Χαμός με τα Playmobil, χαμός στα social. It's the new viral trend. Να ξέρετε ότι έχω πάθει κάτι τον τελευταίο καιρό. Με έχει μίσει ο σύντροφός μου σε αυτό, που μου λέει, άκου να δεις, πρέπει να δούμε μπάσκετ. Του λέω, το βαριέμαι. Μου λέει, εντάξει, θα στο πάω με άλλη οδό. Πώς, μέσω HBO. Με έχει βάλει να δω όλες τις σειρές που έχουν να κάνουν με το μπάσκετ. Με τους Lakers, με τους Chicago Bulls και από εκεί που το... δεν μου άρεσε, τέλος πάντων. Τώρα κρέμομαι από τις ανάσες τους, τις μπαλιές τους. Μετράω τις σταγόνες του υδρότα που τρέχουν το πρόσωπά τους. Έχω πάθει ζημιά. Και ξέρετε γιατί τα λέω αυτά? Γιατί έχει προκύψει αυτή η παράνοια με αυτό το trend το καινούργιο και τα Playmobil. Και άμα δεν ξέρετε από πού ξεκίνησε, θα σας πω εγώ ότι τέλος Σεπτέμβριο ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία και κάπως έτσι γεννήθηκε το νέο Internet Rabbit Hole, το ελληνικό ποδόσφαιρο σε έκδοση Playmobil. Μετά όμως μπήκε στο παιχνίδι το ελληνικό το Internet. Και όταν μπαίνει στο παιχνίδι το ελληνικό το Internet, καλό είναι να αποχαιρετάμε από νωρίς τη λογική. Έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό το καινούργιο viral trend. Πάρα πολύ πλάκα.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είναι το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Λοιπόν, Κάτια, μου έχει στείλει πρώην δώρο και το έκρυψα για να μην το δει ο νυν.
3: Την έχω για ρομαντική, οπότε θα μπορούσε να είναι αλήθεια.
2: Βρυσίδα, μου έστειλαν 30 άφυλλα και εγώ τα μοίρασα στο κορίτσι στο ραδιόφωνο.
3: Σ' αρέσουν τόσο πολύ που πιστεύω να τα κρατήσω στο σπίτι της να τα μυρίζει όλη μέρα. Προς το ψέμα πάει.
2: Κατερίνα, εγώ έπρεπε να πάω λουλούδια σε μια πρεμιέρα και επειδή δεν έβρισκα ανοιχτό άνθρωπο, λέω πήγα σε ένα μαγαζάκι έξω από ένα νεκροταφείο και πήρα από εκεί.
3: Θεωρώ ότι ίσως αυτό είναι το ψέμα.
2: Μπράβο, το βρήκε! Θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνω.
4: Μου σου πω, θα έπαιρνα από το νεκροταφείο.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στο Mad Radio 106,2. Δάφνη Καραβοκύρη εδώ για ένα ακόμα Mad Night. Σήμερα Δευτέρα, πολύ καλή μας εβδομάδα. Όλα θα πάνε υπέροχα. Φλερτάρι η σεξι Τρίτη αύριο. Παρεούλα θα κάνουμε μέχρι και τις 12.
0: Mad Radio 106,2.
5: Δεν ξέρω τι λένε τα ζώδιά σας, πάντως αν νιώθετε δημιουργικοί, τότε αλήθεια πρέπει να κάνετε manifest να σας χτυπήσει καμιά ιδέα για το fitness κατά κούτελα, διότι εκεί είναι το χρήμα, εκεί είναι το αύριο, εκεί είναι όλα γενικά, μην τα πιάσουμε ένα-ένα. 10 million διαβάζω το ένα app, 3 million το άλλο, το λιγότερο που θα βγάλεις δηλαδή αν δημιουργείς ένα app είναι 1 million. Μια στη χειρότερη λέμε, στη χειρότερη, στην ξεφτύλα. Λοιπόν, wellness shots, φυσικό χυμό, φρούτα, έκανε τζίριο 30 million. Εσείς αλήθεια χρησιμοποιείτε κάτι από αυτόν τον χώρο, patch

Όλα στη φόρα είναι πια και να μην ξέρεις θα μάθεις και να μην μπορείς να εφαρμόσεις κάτι θα πάρει το αυτί σου και κάπως μπορεί η ζωή σου να τσουλήσει πιο εύκολα, πιο γλίτσερα και εύκολα. Έχετε κάνει κάποιο τσακωμό τώρα τελευταία? Έχετε έρθει σε σύγκρουση? Αν ναι, ακούστε τις φράσεις που βαράνε καμπανάκια για όσους θέλουν να πετάξουν τον μπαλάκι στο δικό σας γήπεδο για να το πετάξετε κι εσείς πίσω στο δικό τους. Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Μια ατάκα φοβερή. Μα γιατί είστε τόσο ευαίσθητος? Δεύτερη ατάκα φοβερή. Μα δεν το εννοούσα έτσι. Τρίτη ατάκα φοβερή. Τέταρτη. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Πέμπτη ατάκα. Φαίνεται πως δεν κάνω τίποτα σωστά. Αυτό είναι και χειριστικούλη, είναι ύπουλο. Βέβαια, τώρα που τα ξεστόμισα αυτά, αντιλαμβάνομαι πως έχουν διπλές αναγνώσεις και υπάρχουν και υποσυνθήκες. Αλλά γενικά, είναι καλό να ξέρεις τη μερίδιο ευθύνης σου αναλογή, για να μην παίρνεις τις πλάτες σου και τις ευθύνες των άλλων. Τελεία και παύλα.

Red Bull Sound Clash is around the corner. Ρακ και Λίλα, δύο σκηνές, μία απέναντι στην άλλη, τέσσερις γύροι, ένα δισιμπελόμετρο και ο πιο σημαντικός κριτής αυτής της ιστορίας είσαι εσύ φυσικά, γιατί στο Red Bull Sound Clash η ένταση της φωνής σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όσο πιο δυνατά φωνάξεις, τόσο πιο κοντά στη νίκη φέρνεις τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Και τώρα που ξέρουμε όλοι ακριβώς γιατί πράγμα μιλάμε, ετοιμάσου να ζήσεις τον απόλυτο, το απόλυτο Music Battle στην Αθήνα. Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ και μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου στο more.com.

Odd Radio. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. MAD Radio. MAD Radio.

Αν έχετε μπροστά σας υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητό, το άφησα για το τέλος και όχι τυχαία. Μπείτε σας παρακαλώ στο mad.gr, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία κείμενα, πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες, και θα μοιραστώ μία από αυτές που λέει: γιατί οι μικρές πράξεις μετράνε περισσότερο από ότι οι μεγάλες δηλώσεις αγάπης. Τα γράφει όλα αναλυτικά στο mad.gr. Θα σας πω όμως ένα σποιλεράκι. Τι να τον κάνεις τον άλλον αν είσαι άφαντος 300 ημέρες του χρόνου και τις άλλες 65 μέσα στο χρόνο σου κάνει δώρα, παίρνει τα χαμπάρια του, γενικά δίνει το παρόν. Όχι ρε παιδιά, σταγόνα σταγόνα γεμίζει το ποτήρι της αγάπης σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο στις σχέσεις τις συντροφικές, σε ό,τι ακουμπάς και θέλεις να αγαπάς και να αγαπιέται. Το 0% δεν το χόρτασε κανείς, ούτε το 0% το ίδιο δεν χόρτασε με τον εαυτό του.

0: Τι δεν θα ήταν, δεν θα ήταν ένα ακόμα Mad Nights αν δεν τελειώνε με το καλό νέο της ημέρας. Εγκρίθηκε η πρώτη καρδιακή βαλβίδα που μπορεί να μεγαλώνει μαζί με ένα παιδί. Η FDA ενέκρινε την Not to Size Adjustable Valve για παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια και η βαλβίδα μπορεί να διευρύνεται καθώς το παιδί μεγαλώνει, κάτι που ενδέχεται να μειώσει σημαντικά την ανάγκη για επαναλαμβανόμενα χειρουργία ανοιχτής καρδιάς. Τα νέα τα καλά είναι παντού, σας λέω, το μόνο που χρειάζεται να ξέρουμε πού να κοιτάξουμε. Φεύγεις από τη Μαυρίλα και πας στο φως, αυτή είναι η συνταγή. Εγώ κάπου εδώ θα πω καληνύχτα, παρά λίγο καλημέρα ή καλή συνέχεια. Κρατάτε ό,τι αγαπάτε, ό,τι σας βολεύει, ό,τι συμμορφώνετε με το πρόγραμμά σας. Εις αύριον λοιπόν ακολουθούν τα κορίτσια στην πόλη, Κάτια, Βρυσίγιδα, Κατερίνα. Εν συνεχεία Γιάννης, Φέη, Πέτρος και Κατερίνα. Εδώ η συγκάτοικη μου, η αλλαγή βάρδιας. Από μένα να έχετε μια όμορφη συνέχεια και τα λέμε πάλι αύριο στις 9 εδώ στο Mad Radio 106,2 σε ένα ακόμα Mad Nights. Δάφνη Καραβοκύρη, over and out. Bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ο γιος σας σίγουρα δεν είναι αγριάνθρωπος.
4: Ο Φερντινάν δεν είναι καθόλου αγριάνθρωπος.
5: Είναι.
4: Αλέν, είναι βλακώδες. Γιατί το λες αυτό?
5: Αφού είναι αγριάνθρωπος.
6: Ο Θεός της Σφαγής. Η διάσημη κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά σε σκηνοθεσία Ζορζίνας Τζουμάκα και Χριστίνας Χριστοφή.
3: Για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη.
5: Από 17 Οκτωβρίου, Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9 και 4.
3: Παίζουν Ευαγγελία Καπόγιανη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος και Δημοσθένης Φίλιππας.
6: Εισιτήρια στο θέατρο και στο more.com. Από την εταιρεία θεάτρου BIP.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από τη Nix Professional Makeup και το MAD.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. MAD
2: Radio. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.